0: check. One, two.
1: Ready?
2: Ready!
0: Okay.
3: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
4: 97,8
3: στο ίντερνετ
4: metropavlafm.gr.
5: Ξέρε μουσικά.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

έχει κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: check, 1, 2. Ready?
1: Ready!
0: Okay.
2: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
3: 97,8.
2: Στο ίντερνετ
3: metropavlafm.gr.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
3: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay.
3: Συντονισμός ραδιοφώνου μας στα FM
4: 97,8
3: στο ίντερνετ
4: metropavlafm.gr.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
4: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Ticket to the max. Ticket to the max. Please just rewind, let me shake it to the max.
1: Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8. And it goes.

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay.
3: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
4: 97,8
3: στο ίντερνετ
4: metropavlafm.gr.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Metro
4: 97,8. Άλλη

0: Καλό πρωινό, θέλει καφέ. Το καλύτερο. Θέλει μέτρο.
1: Good morning.
2: Good morning. Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Η Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

0: καλό πρωινό θέλει καφέ. Το καλύτερο θέλει Μέτρο.
1: Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

έχει κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Check, check. One, two. Ready? Ready! Okay. Okay. Συντονισμός ραδιοφώνου μας στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.
5: Ηρεμία. Διάβασε τον Αντώνη.
2: Διαβάσαμε, ναι, μια χαρά. Είμαστε σε καλό δρόμο.
5: Ωραία, μπράβο.
2: Σε καλό δρόμο με τον αναρχικό.
5: Το πρωτάκι σου εκεί, το γλυκό.
2: Με τον αναρχικό. Καλημέρα, καλημέρα. Θα είμαστε εδώ μέχρι και τις 11 για να περάσουμε καταπληκτικά. Τώρα να σας πω εσάς που είστε φοιτητούδια. Έτσι, συχνά λέμε ότι είστε χαλαροί. Έτσι, ότι να διαβάζετε, να πηγαίνετε βιβλιοθήκες, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Αλλά το Vodafone CU λέει, και εγώ συμφωνώ full, να ξέρεις ότι στη φοιτητική ζωή δεν υπάρχει σωστός τρόπος, έτσι, υπάρχει ο δικός σου τρόπος.
5: Και γι' αυτό προσφέρουν αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές με έως 100 GB, Βασίλη, κάθε μήνα στο κινητό,
2: ναι.
5: Ακραίες ταχύτητες ίντερνετ, 1 GBps στο σπίτι, αλλά και προνόμια και εκπτώσεις από το CU Around.
2: Για να ζήσουν τη φοιτητική ζωή στο full, ακριβώς όπως σου ταιριάζει, τα φοιτητούδια μας τα όμορφα, γεμάτα με ακόμα περισσότερες εμπειρίες.
5: Και περισσότερα μπορείτε να μάθετε στο Vodafone.
2: Να καλημερίσουμε την Νέα Θεσσαλονίκη και όλη την Ελλάδα με το Παπαούτε και θα είμαστε εδώ με εσάς, για εσάς. Καλημέρα. Πάρουμε.

0: to the Sun. Υπέροχο τραγούδι. Έπεσε από την κορυφή όμως μετά από 5 εβδομάδες στο Θεσσαλονίκη Top 30. Αλλά είναι πάντα στις καρδιές μας, το χορεύουμε. Περνάμε όμορφα στα πρωινά. Σήμερα, Τρίτη, 6 του Οκτώβρη.
1: Και αν έχετε σήμερα τα γενέθλιά σας, είστε ζεστοί και ιδιαίτερα δεμένοι με την οικογένειά σας. Mm-hmm. Η ευαισθησία σας δεν φαίνεται πάντα από την πρώτη στιγμή. Όταν αγαπάτε κάποιον, δύσκολα το κρύβετε. Uh-huh. Δείχνετε συνεχώς το ενδιαφέρον σας και θέλετε ο άνθρωπός σας να αισθάνεται ότι έχει πραγματικά μια θέση στη ζωή σας.
0: Τι ωραία χαρακτηριστικά που έχουν αυτοί που γενετικά σας σήμερα. Έλα, Σκάτ.
2: Στη Χαλκιδική μας ακούτε 99,5, στη Δράμα 88,9, Αλεξανδρούπολη Θράκη 97,8, www.zooradio.gr, Spotify και εφαρμογές iOS, Android και Radio Player.
0: Στη Δράμα έχουμε τον Energy και στην Αλεξανδρούπολη έχουμε τον Metro FM. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Για εσάς που είστε δίπλα μας και σήμερα έχετε προβληματάκια στο σπιτάκι σας, μην το παίζετε ενήλικες ενώ δεν έχετε καταφέρει τίποτα ακόμα. Άσε, έχουμε ενηλικιωθεί παλιότερα. Αν χαλάσει κάτι, γρήγορα στο δουλευταρά. Μπαίνεις, ψάχνεις για αυτόν ο οποίος σε ενδιαφέρει. Βλέπεις τα project του, τι έχει κάνει ακριβώς και τις αξιολογήσεις. Και όλα τα προβλήματα στο σπίτι και όχι μόνο λύνονται κατευθείαν με τον δουλευταρά. Να δω λίγο τον καιρό εδώ πέρα. Ναι, καλώς. 10 με 26 βαθμούς Κελσίου στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
1: 10.
0: Ναι, με ηλιοφάνεια. Καλώς είναι για Οκτώβρη. Καλό είναι για Οκτώβρη,
1: δεν είναι σούλα. Πολύ το πρωί.
0: Εντάξει,
1: εγώ
0: άμα
1: δεν
0: τσιμπήσει τον Οκτώβρη, πότε θα τσιμπήσει, να πούμε τον Ιούλιο. Καλημερούδια και το Viber του ραδιοφώνου 6931-908-908.
1: Σαν σήμερα το 2001, η Βρετανίδα pop star η Dido κατακτά την πρώτη θέση των Βρετανικών charts με τον ντεμπούτο άλμπουμ τη, το No Angel. Mm-hmm. Και θέλω να σα πω ότι σήμερα θα πείτε χρόνια πολλά σε κάποιον Θωμά και Θωμαή που γιορτάζουν.
0: Σε κάποιον ή όλου.
1: Δεν είναι όλοι.
0: Δεν είναι το,
1: όχι, δεν είναι του
0: Θωμά. Είναι και το Πάσχα που
1: ναι.
0: Είναι
1: είναι του Αγίου Θωμά του Αποστόλου.
0: Εντάξει,
1: σήμερα.
0: Okay. Καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε εδώ. Έχουμε βάλει καφεδάκι. Έχουμε πάρει ένα ωραίο τυροκούλουρο σήμερα για να το απολαύσουμε. Και τον Justin Timberlake με το Sexy Back να μας γυρίζει χρόνια πριν εδώ στο Zoo Radio.

0: Το θυμάμαι, παιδιά. Αύγουστος ήταν που συναντηθήκαμε πρώτη φορά. Πουρνό-πουρνό τότε του 24, 28, 26, κάπου εκεί τέλος πάντων. Και έλεγα να τι θα γίνει, πού θα πάει. Μια-δυο εβδομάδες θα κάνω εκπομπή. Θα βρω αντικαταστάτη για το πρωινό. Όσο θα γυρίσω το απόγευμα.
1: Και
0: είμαι ακόμα εδώ. Καλημέρα, αγαπημένοι μου. Καλημέρα και στο Μαράκι, το οποίο μας χαιρετάει από επαρχία. Ξεκινάω με 6 βαθμούς Κελσίου σήμερα. Πού είναι αυτή η επαρχία και πώς τη λένε όμως? Εντάξει, άμα σου πετάς και ξεκινάω από επαρχία. Καλημέρα στον Παναγιώτη μας, στη γλυκιά μου την Τίνα. Καλημερούδια γλυκά μου παιδιά, όμορφη καλημέρα να έχετε με χαμόγελα και υπέροχη τρέλα. Καλημέρα και στον Νικόλα μας που είναι εδώ στο πρωινό σοου. Όμορφες καλημέρες σε όλη την ομάδα, πάμε δυνατά και σήμερα. Στον Ιορδάνη, ο οποίος έστειλε πριν τις 7. 6:59, τώρα το γι' αυτό δεν σε πήρα χαμπάρι, ρε. Και στον Άρεξ και στον Γιώργο, καλημέρα και στην Δήμητρα και στην Χριστίνα. Λίγο από επικαιρότητα.
1: Ξεκινάω λίγο με τα χρηστικά μας. Διακοπές ηλεκτροδότησης θα έχουν στο πανόραμα από τις 8.30 το πρωί μέχρι και τις 3 το μεσημέρι.
0: Έκλειστο κιόλας στο πανόραμα.
1: Σε διάφορες περιοχές, 8.30 με 10.30 και 10.30 με 3.
0: Πώς θα φτιάξουν καφέ οι άνθρωποι, πώς θα ξυπνήσουν, τι θα γίνει.
1: Τα αυγά, τα ποσέ τους, πώς θα τα φάνε.
0: Το έχεις μάθει, το έχεις καταλάβει ότι άμα έχεις καφετιέρα στο σπίτι, δεν μπορείς να φτιάξεις καφέ όταν έχει διακοπή ρεύματος και πρέπει να έχεις και γκαζάκι εφεντρικό. Εγώ έχω.
2: Γκαζάκι, γραέριο, έτσι.
0: Έτσι, ναι, μπράβο.
1: Πω, τι πάθαμε. Από τις 11.30 το βράδυ έως 5.30 τα ξημερώματα θα γίνει αποκλεισμός του περιφερειακού στη Θεσσαλονίκη στο ρεύμα πορείας προς δυτικά. Ναι. Μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K10 είναι εδώ στα Κωνσταντινοπολίτικα και K9 στην Τούμπα. Είχαμε γενέθλια χθες για τη Νέα Δημοκρατία. Τέσσερις φορές η Νέα Δημοκρατία κατάφερε να κερδίσει απανωτές εκλογές, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα γενέθλια, και θα το καταφέρουμε ξανά. Αυτό είπε.
0: Αυτό τώρα ακούστηκε σαν ότι θα δείτε να σου κάνω. Σαν το χλαπάτσα. Θα δείτε να πάτε.
1: Θα δείτε εσείς, θα σας δείξω τι θα πάθετε.
0: Ναι.
1: Μετά τώρα τι να σας πω. Έχουμε εδώ την υπεύθυνη που λέει ότι θα έχουμε τις Κομισιόν πολύ δύσκολο χειμώνα.
0: Αυτή περιμέναμε να το καταλάβουμε. Έλα Μαρή υπεύθυνη.
1: Τα πιο επίσημα χείλη λέει ήρθανε. Από τα πιο επίσημα χείλη ήρθε η προειδοποίηση.
0: Αυτά τα χείλη εγώ καμιά μέρα ξέρεις τι θα τα κάνω. Και τον έχω και εύκαιρο. Σταμάτα πια. Πετάχτηκε πάνω το τρένο.
1: Στιγμές τρόμου σε πτήση της British Airways ζήσανε οι επιβάτες, καθώς το αεροσκάφος έχασε έτσι
0: έδαφος,
1: κατέβηκε και τα πόδια, έχασε 27.000 πόδια μέσα σε λίγα λεπτά. Τεχνικό ήταν το πρόβλημα, επέστρεψαν χωρίς να πάθουν τίποτα στο Heathrow, στο αεροδρόμιο. Και μετά θα σας πω και γιατί.
0: Για τους Τούρκους θα μας πεις που βγήκανε μετά F-16, θα μας κάνανε μαγκές και τους γυρίσαμε πίσω στην Κωνσταντινούπολη. Πάρτε τα λίγο να δείτε τι σημαίνει η Ελλάδα και πιλότοι Έλληνες.
1: Κατά τα άλλα, τι μας έλεγε ο Ερντογάν τις προάλλες, ότι είναι φίλοι και γείτονες και.
0: Στείλανε και ντρόν, κάνανε ολόκληρη ιστορία εχθές. Αλλά γυρίσανε να πούμε πάλι σαν βρεγμένες γάτες.
1: Έτσι. Και έχουμε και τον Μάρκο Ρούμπιο που έρχεται στην Ελλάδα και τη χαρακτήρισε ως πολύ σημαντικό σύμμαχο για τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Και τέλος, με τον Μαζονάκη, να σας πω εγώ ότι έψαχνε η γυναίκα που είναι γιατρός. Κατά τα άλλα. Γάκα, βράκα, δεν ξέρω. Ναι. Πώς λέει, μπορώ να τον επαναφέρω από τη μέθη. Τι καλή γιατρός.
2: Φοβερή, αυτό, όλα τα ήξερε.
1: Το όνομα δεν κάνει να το λέμε σκάτω.
0: Μίσο τύχη. Γιατί.
2: Αφού το
1: γιατί
2: λένε.
1: Νομίζει, δεν το λένε.
0: Δεν πρέπει.
1: Λένε είναι γιατρός. Υφερόμενη.
0: Γιατρός, γιατί λέει δεν έχει ακόμα βγει.
1: Κατηγορηθεί, ναι. Είναι προσωρινή κράτηση.
0: Τώρα να πούμε ότι μας ακούει ο Γρηγόρης εδώ. Σας ακούμε κάθε μέρα στο δρόμο για το σχολείο. Κορίνα και Σοφρόνης. Και θα σας παρακαλούσαμε να βάλετε και το παπαράτσι. Τραγούδια ομορφιές μου. Δυστυχώς την ώρα της εκπομπής δεν έχουμε. Έχουμε το χρόνο να διαλέγουμε.
1: Καλή, εγώ τρεις μέρες σου ζητάω ένα τραγούδι και δεν το έχει βάλει ακόμα. Τώρα εσείς απ' έξω ξαφνικά ήρθατε.
0: Μου το ζητάει, φανταστείτε το απόγευμα όταν δεν κάνω εκπομπή. Τώρα εσείς που το ζητάτε αυτή την ώρα, πού να ψάξω και να βρω. Και στη Βούλα μια καλημέρα, την αγάπη μας, την αγάπη μας. Πρέπει να ψάξουμε να βρούμε, να προτείνουμε στον κόσμο τρόπους ζεστασιάς για αυτόν τον χειμώνα. Υπάρχουν πολλοί. Και φυλάκια.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει, αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΟΤΑΧΗ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26655.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
5: Γεράσιμε, η υγρασία φέτος δεν παλεύεται. Το ταβάνι μου στάζει όλη την ώρα.
6: Παναγιώτη, ο καιρός άλλαξε, αλλά τα σπίτια μας παραμένουν ίδια.
5: Ναι, αλλά βλέπω εσύ δεν έχεις κάποιο πρόβλημα. Τι έβαλες στην ταράτσα?
6: B2Flex BP Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BP Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και εξέγνιασες για πολλά χρόνια.
5: Δηλαδή αντέχει.
6: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο, μέχρι και τις ρίζες.
5: B2Flex BP Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
0: Επιστροφή στη μουσική. Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα. Και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

0: Προσοχή! Όλη μία σειρά!
1: The Bear, κύριε Λοχεία!
2: Euphoria!
0: The Pit! Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
3: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
4: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ περιμένω!

0: Φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
5: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, κούτες, νοσταλγία και όνειρα. Μπομπ. Πόσες κούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
6: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
7: Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimart.

0: beautiful morning it is.
1: Και τώρα επιστρέφουμε στο πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Ομορφιές μου εκεί έξω. Πώς είστε, τι κάνετε, καλημέρα. Καλημέρα, ξυπνάμε με ωραία δροσιά στον εγκέφαλο, διότι έχουμε όρεξη για δουλειά, λέμε τώρα. Για σχολείο, ακόμα το λέμε. Γενικά για να αρπάξουμε τη μερούλα μας την όμορφη. Καλημέρα στον Γιώργο, στην Μένη. Καλημέρα στη Δήμητρα. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς που είστε εδώ στο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης και σήμερα. Καλημέρα να στείλω στο φίλο μου τον Μιχάλη, ο οποίος μας ακούει και αυτό το πρωινό. Γεια σου ρε Μιχαλάρα. Στον Φώτη που είναι εδώ, είναι μαζί μας και σήμερα. Ποιος είναι άλλος, κάτσε να το δω, μην το χάσω με τίποτε. Η Βασιλεία, καλημερούδια στην όμορφη παρέα της πόλης. Γεια σου γλυκιά μου Βασιλεία. Καλημέρα στην Δήμητρα και στην Παναγιώτα που μας ακούνε. Πρωί πρωί λέει για το Μητσοτάκη, μιλάτε ρε παιδιά. Δεν θα πάει καθόλου καλά η μέρα μας. Πρέπει να αρχίσει αναποδιά με την τσίπλα στο μάτι. Μπε εδώ η δεξιά να πούμε.
3: Να σου πω γιατί όμως. Γιατί είχε πάει στα αποδυτήρια της Εθνικής πριν το μάτι της Κυριακής. Πήγε το Σάββατο, πήρε και φανέλα και πήγε μια χαρά η ομάδα.
2: Τι
3: και
2: μια λέω, χαρά. Στο πρώτο μήχρονο 10 καρδιακά πάθαμε. Τι μια χαρά.
3: Ναι, αλλά δεν χάσαμε.
2: Δεν είχε ξαναπέξει ποτέ έτσι η Ελλάδα.
3: Αλήθεια.
2: Πλάκα κάνει τώρα. Είναι πολύ καλή ομάδα.
3: Αλλιώς αφού δεν χάσαμε, εντάξει. Μήπως δεν πιάνει η
2: γρουσιά. Τι να λέει, να πούμε μια καλημέρα στο Ζαβό αγόρι τη. Αυτά.

0: ρε. Γεια σου ρε, ζαβό αγόρι. Καλημέρα και στα Γιάννητσά, στο φίλο μου τον Λεύ, στη φίλη μου τη Λεύ. Δεν διευκρινίζει εδώ κάτι.
1: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη.
2: Με τον κύριο Τραφικούλη.
3: Λοιπόν, ο περιφερειακός έχει λίγο κίνηση για εσάς που κινείστε ανατολικά, Πολύχνη και Επταπύργιο. Οι υπόλοιποι που πάτε δυτικά, κολλάτε Τριανδρία. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή αρχίζει και γεμίζει το ρεύμα το οποίο κατευθύνεται στο κέντρο.
0: Ναι.
3: Η Τσιμισκή έχει δύσκολες στιγμές. Από Χάνθ μέχρι Ιόνος Δραγούμη, γενικά αυτή την ώρα γεμίζει απότομα. Βασιλής Σόγας, Βασιλέος Γεωργίου κινούνται ομαλά και η Εγνατία γεμίζει μετά την Καμάρα. Οπότε κατάμε ότι η Τσιμισκή αυτή την ώρα έχει την περισσότερη κίνηση.
0: Πολύ ωραία. Κορίζι.
4: Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για τα ξεσπάσματα πριν το σχολείο. Είχαμε πει πριν λίγες μέρες τι κάνουμε, το παιδί λέει δεν θέλω να πάω σχολείο.
0: Μάλιστα.
4: Τώρα θα πούμε για τα ξεσπάσματα που μπορεί να έχει, ας πούμε, το πρωί ή το βράδυ. Νούμερο ένα τρόπος είναι να δώσουμε στο παιδί ένα ρόλο στη νέα του καθημερινότητα.
0: Τι να το πούμε, ότι είναι ο Ζωρό.
4: Όχι, ρε παιδί μου, ένα ρόλο κάτι να κάνει. Διάλεξε εσύ τα ρούχα σου από το βράδυ, ας πούμε.
0: Έλα να
4: κάτι.
0: Κατάλαβε. Ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Όσο πιο δική του τη νιώθει την καινούργια του καθημερινότητα, την καινούργια του ρουτίνα, τόσο πιο καλά θα φέρεται.
0: Πολύ ωραία.
4: Μίλα του για την νέα χρονιά που ξεκίνησε, χωρίς να κυρώνεις όμως τη διασκέδαση. Πες του ότι υπάρχει και το απόγευμα που θα πάμε στο πάρκο ή που θα κάνουμε κάτι που σου
0: μάλιστα,
4: αρέσει.
0: Ναι, σωστό.
4: Επανέφερε μικρές ρουτίνες, δηλαδή το παιδί το πρωί να κάνει κάτι συγκεκριμένο.
0: Να τρώει, ας πούμε, σοκολάτες
4: ναι,
0: το πρωί.
4: Κάτι, που, κάτι συγκεκριμένο είπα, δεν είπα
0: συγγνώμη,
4: κάτι ότι να είναι. Να έχει μια σταθερή
3: ριζοκοφρέτ.
4: Να έχει μια σταθερή βραδινή ρουτίνα.
0: Έτσι το σώμα του. Και εμείς όμως να έχουμε βραδινή ρουτίνα. Για να μην είμαστε τη μία μέρα, ξυπνάμε ωραία, την άλλη σας βλέπω να μου σαν χλαπάτσες και τους δύο.
4: Έτσι ακριβώς, γιατί η ρουτίνα βοηθάει, δεν είναι περιορισμός, είναι προβλεψιμότητα.
0: Σωστό.
4: Και θα σας πω και ένα τελευταίο, κρατήστε κάτι από το καλοκαίρι μέσα στη ρουτίνα. Το καλοκαίρι ήταν το αγαπημένο μας. Βάλτε μια φωτογραφία στο ψυγείο να το βλέπει το πρωί, κάτι που ήταν στη θάλασσα και το άρεσε πάρα πολύ.
0: Το, μην ανησυχείς, μετά από 300 μέρες, κάνε υπομονή, πού θα πάει, θα ξανάρθει αυτό το ρήμα το καλοκαίρι.
4: Πες του ότι ας πούμε σήμερα το απόγευμα θα πάμε να πάρουμε παγωτό που του θυμίζει το καλοκαίρι.
0: Μπορούμε να κάνουμε και αυτή την αταξία που κάνουν παγκόσμιο πλέον, που μετράνε τα Χριστούγεννα με το που ξεκινάει το σχολείο.
4: Έτσι, μπράβο.
0: Δηλαδή 80 μέρες πριν από τα Χριστούγεννα και τέτοια πράγματα.
4: Ακριβώς.
0: Παιδιά, καλημέρα. Θα ήθελα να δεν ξέρω αν θα κάνω τώρα εκπομπή με την Άνση Βλάχου. Τότε είναι πολύ δύσκολο. Όταν η Ιωάννα θα είναι 16-17 η κόρη
4: της. Σε 8 χρόνια.
0: Και θα περιμένουν να φέρει έρευνες οι οποίες θα λένε για τους
4: εφήβους.
0: Οι οποίοι θα λέει, κρατήστε τη ρουτίνα και άμα σας ακούσει, χέστε με. Στα 16-17, δηλαδή, αυτά για το σχολείο δεν υπάρχουν πουθενά.
4: Όχι, όχι, τώρα δεν μιλάμε για μικρές ηλικίες.
0: Αυτά μιλάς για πολύ μικρές ηλικίες. Εγώ αυτή την αφιέρωση την κάνω στα παιδιά τα μεγάλα τώρα που ακούνε και που φέτος ετοιμάζονται για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Και να τους πούμε πολύ αγάπη ότι είμαστε τρεις άνθρωποι εδώ, τρεις διαφορετικοί. Άλλος πέρασε σε μεγάλη σχολή, άλλος σε μικρότερη, άλλος καθόλου. Και είμαστε και τρεις.
3: Εγώ είμαι ο καθόλου.
0: Ευτυχισμένοι. Εσύ μην δεν χάσει τον τίτλο σου.
3: Είμαι χαρούμενος.
0: Και είμαστε και οι τρεις ευτυχισμένοι.

0: Καλημέρα, καλημέρα με Cry For Me, The Weekend. Γλυκάκια μου, τι ωραία που ξυπνήσατε και σήμερα. Βλέπω όμορφα μηνύματα εδώ. Να και ο Κωστάρας μας που έχει σκάσει μύτη με την καφεντάρα του. Στο φίλο μου τον Σάκη να πείτε, λέει το ζαβό, τι είναι το εξής. Καλημέρα στα ζαβουλάκια μου, ζαβουλιάκα μου. Το αγόρι της, τι είναι ζαβουλιάκα, ρε παιδιά, δεν ξέρω.
1: Μεταξύ του ήταν αυτά, μεταξύ τους, ζουνίστηκα
0: πράγματα. Τι ομορφιές είναι αυτές. Καλημέρα και στον Τζορτζάρα, ως εκπαιδευτικός που σας ακούω φέτος από τη Μύκονο. Καλύτερα να κάτσει σπίτι και να μην το στείλετε σχολείο, λέει. Χαχαχα, ο Γιώργος. Σωστό και αυτό, να γλιτώσετε. Μείον ένα, ξέρεις, μείον ένα, ειδικά στο δημοτικό, είναι σαν να είναι μείον 10 στη ζωή. Καλημέρα, καλημέρα. Τι έχουμε τώρα, Σκάτζ?
1: Τώρα θα παίξουμε με τους πιτόγατους. Θα ακούσετε ένα απόσπασμα από την ελληνική τηλεόραση.
0: Μπράβο.
1: Τηλεφωνήστε 231-0232-908 και κερδίστε δώρο επιταγή από τα καταστήματα Λαβή αξίας 20 ευρώ.
0: Θρυλική σειρά.
2: Πού είναι οι άλλοι, έχουν αργήσει?
3: Με τρακτέρ έρχονται.
2: Σταμάτα, σε παρακαλώ. Κοίταξε να τους ορθήσω όπως πρέπει, ε.
3: Μην είναι ήσυχος. Θα τους πεθώ ακριβώς όπως τους πρέπει.
0: Κυρίες και κύριοι, ποια είναι αυτή η σειρά? Είναι υπέροχη, είναι από τις καλύτερες που έχουμε δει στην ελληνική τηλεόραση, αλλά είναι πάρα πολύ παλιά. Γι' αυτό πρέπει να βάλετε το νου σας να λειτουργήσει σωστά, αν και είναι πρωί, για να κερδίσετε το κόσμημα Λαβή.
2: Πού είναι οι άλλοι, έχουν αργήσει?
3: Με τρακτέρ έρχονται.
2: Σταμάτα, σε παρακαλώ. Κοίταξε να τους ορθήσω όπως πρέπει, ε.
3: Μην είναι ήσυχος. Θα τους φερθώ ακριβώς όπως τους πρέπει.
0: Κυρίες και κύριοι, δεν μπορώ να πεθαίνω, μόνο που σ' ακούω.
4: Την αγαπώ.
5: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.
0: Για να δούμε τώρα, θα το βρούνε, βάζουμε εμείς το τραγούδι και περιμένουμε.

0: Lady, hear me tonight. Πάμε γρήγορα, γρήγορα στη Σοφία. Σοφία, πες μας τη σωστή απάντηση.
1: Είναι τα εγκλήματα.
0: Είναι τα εγκλήματα το σοφάκι μας. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Έχεις κερδίσει τον κόσμο αλαβή. Σ' αγαπάμε πάρα πολύ και ευχαριστούμε πολύ που μας ακούς. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, αγάπη μου. Τώρα, κυρίες και κύριοι, είμαστε έτοιμοι για Bebe Rexha και Faithless και αμέσως μετά φέρουμε τα ζώδια της ημέρας. Καλημέρα σε Γιωργάρα, Νόρη, Κωνσταντίνα. Καλημέρα στο Σάκη και στο Φωκίον.

0: και ο Religion και βλέπω απέναντι την παλίτσα μου να με κοιτάζει με παράπονο εδώ και μέρες, παιδιά, όταν είμαι στο δωματιάκι μου. Την έχω ακόμη κοντά στο καλοριφεράκι μας. Και φωνάζει, με ξανακοιτάζει και λέει τι θα γίνει, θα πάμε πουθενά. Έχει και αυτή τα δίκια της, κυρίες και κύριοι. Οπότε της έχω το καλύτερο, μα το καλύτερο νέο. Η Πράγα, η Πράγα μας καλεί να
1: έρθει. Η Αιτζίαν πετάει απευθείας, Βασίλη, από Θεσσαλονίκη. Και εγώ είμαι πανέτοιμη όπως και εσύ να περπατήσω πάλι στην ξακουστή γέφυρα του Καρόλου. Να δοκιμάσω έτσι την αυθεντική τσεχική μπύρα και να χυθώ στην ομορφιά της παλιάς πόλης που πραγματικά είναι σαν παραμύθι. Πράγα.
0: Μπορείτε να κλείσετε και εσείς τη θέση σας στο aegeanair.com ή στο Aegean App. Ας αφήσουμε λίγο τη χυμένη εδώ, γιατί χύθηκε στην
2: έτοιμη.
0: Χύθηκε μέσα. Δεν ξέρω, έχεις δει εσύ άνθρωπο να χύνεται μέσα στις παραλίες και τα λοιπά. Είναι η Νάνση η Βλάχαινα. Πες λίγο τα ζώδια.
2: Δίδυμος, είναι μια καλή στιγμή για να μιλήσεις ανοιχτά. Καρκίνος, οι σημερινές συζητήσεις περιστρέφονται κυρίως γύρω από τον έρωτα. Λέων, ίσως δώσει ιδιαίτερη προσοχή σε άλλη τα ζητήματα. Παρθένος, οι συζητήσεις μπορεί να περιστρέφονται γύρω από το πόσο ικανοποιημένος νιώθεις.
0: Έλα μου.
2: Ζυγός, μην αγνοήσεις όσα έρθουν στην προσοχή σου. Σκορπιός, δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για οριστικές αποφάσεις. Το Ξώτης, να θυμάσαι ότι το μυαλό σου κινείται πολύ πιο γρήγορα από την καρδιά σου. Εγώκερος, έχεις διάθεση να μιλήσεις για προσωπικά ζητήματα. Υδροχόος, με την Αφροδίτη ανάδρομη, μπορεί να αντιμετωπίσεις προσωρινές δυσκολίες. Ιχθύς, η ανταλλαγή γνώσεων με ένα άλλο πρόσωπο μπορεί να αποδειχτεί ιδιαίτερα χρήσιμη. Κριός, οι διαφωνίες γύρω από κοινά σχέδια μπορεί να σε προβληματίσουν.
0: Μπράβο.
2: Και Ταύρος, αν επιμένεις σε παλιές προσεγγίσεις, μπορεί να δημιουργηθούν νέες δυσκολίες.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα και στον φίλο μου τον Γιάννη, ο οποίος είναι εδώ και σήμερα. Για κάποιο λόγο λέει που δεν γνωρίζουμε, η Θεσσαλονίκη Μουδανίων προς Μουδανιά είναι μπλοκαρισμένη από την είσοδο ακόμα εκεί, λέει, τελειώνει ο περιφερειακός. Έχει ατύχημα, Τζόνι, να προσέχετε όλοι εκεί. Καλημέρα και στον Ευρυπίδη, μετράει 258 μέρες για το καλοκαίρι. Και στο μαράκι μου, καλημέρα στους καλύτερους. Πάμε για δουλειά. Καλή δουλίτσα σε όλους.
3: Τρίτη χρονιά και πάλι το πρωινό μας.
4: Πελάκι, θα τρεβώ σκλού.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις.
6: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
7: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
8: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
9: Τι ψάχνεις?
10: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
9: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
10: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
9: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
11: Check, check, one, two. Ready?
12: Ready!
11: Okay.
6: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο 97,8 Αλεξανδρούπολη.
11: Στις Δέτκελ Expo και ειδικά διαμορφωμένο εξωτερικό φουτέρια με κορυφαίες επιλογές street food. Νέγρος του Μοριά, Καντινέλια, Πρατίνια και ένα μουσικό αφιέρωμα στον Παύλο Σιδηρόπουλο πλαισιώνουν μουσικά το φεστιβάλ. 8 με 11 Οκτωβρίου. Εισιτήρια προπόλησης στο cometogether.live. Διοργάνωση Soul Food Θεσσαλονίκη.
12: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
1: Πυκνό πευκό δάσος εξακολουθεί να καίει για δεύτερη νύχτα στον Εύρο. Η φωτιά ξεκίνησε από τη Βουλγαρία. Μεγάλη φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε εγκαταστάσεις Βάμβακος έξω από τα Τρίκαλα. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 2 τα ξημερώματα. Η εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα ενέργειας έκανε λόγο για έναν πολύ δύσκολο χειμώνα όσον αφορά τις τιμές της ενέργειας και τη 14η επέτειο του γάμου τους γιόρτασαν ο Justin Timberlake και η Jessica Biel, με τον τραγουδιστή να δηλώνει πως έχουν ακόμα μία ολόκληρη ζωή μπροστά τους για να μοιραστούν.
12: Καιρός.
1: Ηλιοφάνεια αναμένεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κοιμηθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
12: Κίνηση.
1: Κίνηση θα βρείτε στο περιφερειακό και στα δύο ρεύματα, στο ύψος της Πολύχνης και στην Τριανδρία. Η Εγνατία είναι φορτωμένη στα Πανεπιστήμια και στην Καμάρα και στα φανάρια της Χανς Τσιτζιμισκή. Επιστροφή ζωπιο και φάτο πριν ο σόου της Θεσσαλονίκη.

0: Και τώρα επιστρέφουμε στο νούμερο ένα πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Εδώ είμαστε και σήμερα είναι τη δεύτερη ώρα του σοου από τις 7. Είμαστε στον αέρα. Καλημέρα να πούμε και περαστικά στη γλυκιά μας την Βούλα που είναι λίγο αρρωστούλα. Ξέρω πολύ κόσμο που έχει τόση ένα χάκι του, τα έτσι του, αλλιώς τα λιώτικά του. Είναι αυτή η εποχή που μας πιάνει όλους.
3: Η απότομη αλλαγή καιρού είναι
2: έτσι,
3: τώρα,
2: είναι φιλαράκι. Έτσι, τώρα είμαστε εδώ. Καλημέρα. Είναι η δεύτερη ώρα που περιλαμβάνει την Άνση.
4: Λοιπόν, αυτή την ώρα σας έχω έρευνα για τα ζευγάρια. Έχουμε τα κουτσομπολιά από το Σκατζόχυρο. Έχουμε αναλυτικά τι συμβαίνει στους δρόμους της πόλης. Το Χαμπίβι και τη Γιάλα να τραγουδάνε και να σας χαρίζουν μία δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ για τα TGI Fridays και το ανέκδοτο της ημέρας.
2: Το Viber του ραδιοφώνου μας.
3: 6931-9-08-908.
2: Κοίταξε, φίλε, να σου πω, μερικές φορές υποκλίνομαι. Είσαι μια θεότητα. Το 1 με το 9 το έκανες μία λέξη που κανείς Έλληνας δεν μπορεί να την πει. Μπράβο σου. Ξαναπες το λίγο.
3: Δεν γίνεται να το ξαναπώ. Βγήκε έτσι.
2: 69. Φίλε,
4: 69.
2: Φοβερός. Ελπίζω να μην το κάνεις το ίδιο και εκεί που σκέφτηκα. Με τον ίδιο κωδικό σε στάση. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς.
4: 61 ποια είναι, ρε Βασίλη, άντε την 69.
2: Αυτό είπα, να μην την μπερδέψει. Και ο ένας κάθεται προς τα κάτω, ο άλλος γίνει παλούκι. Καλημέρα, ήθελες να τα πω. Είναι τα παιδιά σχολείο, σταμάτα τώρα, εγώ φεύγω. Σταμάτα, με κρεμπρίζεις. Τι με κάνεις, τι με κάνεις. Γεια, σκεφτώ τώρα, δεν πάλι. Κάτσε, ηρέμησε λίγο. Πρωί-πρωί είναι τα παιδιά, είναι μέσα στα αυτοκίνητα. Παιδιά μου, καλά μου παιδιά. Κουκλάκια μου, πάτε για μάθημα.

0: Θαυμάσιο ο Σόπρ με το εκπληκτικό Αντρέ στο Ζουρέντιο. Καλημέρα στο Θανάση, στο Σταμάτη, στην Δήμητρα, στην Ελένη και σε όλους εσάς που είστε εδώ, κορίτσι.
1: Λοιπόν, τώρα θα σας πω τους 5 τύπους μιας πετυχημένης σχέσης.
0: Πάρα πολλούς τύπους. Τι είναι αυτό,
1: φαντάζομαι 7 έχει.
0: Με 5 τα έχει. Για πες.
1: Και θέλω να διαλέξει ο καθένας να βάλει το ζευγάρι του στην κάθε κατηγορία.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, είναι το ζευγάρι το ατελείωτο ρομάντζο. Είναι αθεράπευτα ρομαντικοί. Κάνουν τα πάντα μαζί. Αναγνωρίστηκαν και να ερωτεύτηκαν μόλις χθες.
0: Ούτε καν.
1: Ωραία. Πάμε στο νούμερο 2. Σαν να είμαστε παντρεμένοι, ακόμη και αν δεν είμαστε. Οι άνθρωποι που βρίσκονται σε αυτή τη σχέση έρχονται από άλλες μεγάλες σχέσεις ή γάμους και ακόμα και αν δεν έχουν παντρευτεί μεταξύ τους,
0: ναι,
1: θέλουν να κάνουν γνωστό σε όλους ότι ποτέ πριν δεν είχαν ερωτευτεί και ότι η σχέση τους είναι πολύ δυνατή. Χωρίς να έχουν ανάγκη το γάμο.
0: Ούτε αυτό.
2: Ούτε
1: πάμε
2: αυτό,
1: στο γάμο φρούριο. Εσύ τι ψάχνεις.
0: Ας τον άνθρωπο που είπαμε ότι έχει το όνειρό του για τη σχέση του είναι αυτό. Σταμάτα.
1: Ο γάμος φρούριο. Πρόκειται για δύο ανθρώπους που έχουν για μότο είμαστε εμείς οι δύο ενάντια σε όλους.
0: Είμαστε δύο φίλοι που τρώμε το τριφύλι.
1: Το ζευγάρι αυτό θεωρεί και θέλει να αποδείξει ότι δεν έχει ανάγκη κανέναν, ότι μπορούν πάντα μόνοι τους, χωρίς να εξαρτώνται από τους άλλους.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και κόβουν όλους τους δεσμούς.
0: Μακριά. Πάμε σ' άλλο.
1: Έχουμε τους πολιτισμένους. Πρόκειται για ένα είδος σχέσης.
0: Οι πολιτισμένοι και οι βάρβαροι. Πάνε μισό δεύτερο.
1: Που το λέμε όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια και που κατά πάσα πιθανότητα θα γίνει ακόμα πιο δημοφιλές. Οι σύντροφοι εδώ έχει ο καθένας το παρελθόν του και κάνουν τα δύνατα δυνατά ώστε να συνυπάρξουν αρμονικά.
0: Είδες, ούτε να τα πεις δεν μπορείς αυτά. Δεν γίνονται αυτά στην Ελλάδα. Πάμε παρακάτω.
1: Και τέλος σας έχω το ζευγάρι που όλοι θαυμάζουν. Είναι μαζί χρόνια, έχουν κοινή πορεία, κατανόηση, έχουν επιβιώσει από πολλές κακοτοπιές και τρικυμίες, ξέρουν τα πάντα ο ένας για τον άλλον και ξέρουν πώς να διατηρείται μία σχέση ζωντανή.
0: Μάλλον θα είμαι στις δύο σχέσεις που έκρυψες, την 6 και την 7, δεν εξηγείται διαφορετικά, καμία δεν έμπνευσε. Τώρα για εσένα που είσαι επαγγελματίας, που αναζητάς να εμπλουτίσεις τα έργα σου με καινοτόμες εφαρμογές, εδώ είμαστε στο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης για να σου πούμε ότι εδώ υπάρχει η Δημάκης, είναι ο νούμερο ένα σύμμαχό σου με καινοτόμες εφαρμογές ηλιακών θερμικών συστημάτων που ψάχνεις. Αφού διαθέτει πλούσια γκάμα σε ηλιακούς θερμοσύμφωνες διπλής ή τριπλής ενέργειας, συλλέκτες και μπόιλερ όπως αυτά της EcoSol, με αντοχή δοκιμασμένη στον χρόνο και ποιότητα που εγγυάται υψηλή ενεργειακή απόδοση για ζεστό νερό χειμώνα-καλοκαίρι. Διαθέτει επίσης επιλογές για σύνθετες εγκαταστάσεις σε συνδυασμό φυσικά με ατρίες θερμότητας. Η Δημάκης είναι η κορυφαία επιλογή του επαγγελματία θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού και σε καλεί να έρθεις και στο Beat the Bomb στις 10 παρά 20, αφού σου δίνει έως 200 ευρώ μετρητά. Φίλε Κατζούλη,
2: ναι,
0: τότε που ήσουν αλάνι και γυροβολούσες τα βράδια και πήγαινες το πρωί στο σπίτι σου.
2: Τα έκανα και αυτά.
0: Άκουγες Edward Maggia.
1: Σίγουρα.
2: Δεν έφυγε.

0: Ρόζα. Magnetic στο Ζουρέντιο. Καλημέρα, παιδιά. Λέει, άντε να πείσεις στο παιδί σου, γιατί ο ένας είναι ανάποδο και ο άλλος παλού και όρθιο. Φιλιά από εμένα και τη Σαβίνα, Τετάρτη
1: δημοτικού.
0: Τετάρτη δημοτικού. Η Νάνση φταίει, Θανάση μου, απολογείται η εκπομπή.
1: Γυμναστικές επιδείξεις.
0: Δεν θα τους υποδείξεις τι θα πούνε στα παιδιά τους. Ευτυχώς θα πήγανε τώρα στο σχολείο. Σου έχω πει να είσαι προσεκτική. Όταν είχαμε ξεκινήσει το σοου, έλεγε, δεν είπα τίποτα εγώ. Εγώ δεν είπα κάτι. Εγώ τα είπα κωδικοποιημένα για τους μεγάλους. Εσύ δεν σε τσιγκλάω καθόλου. Εσύ ηχήθηκες πριν από λίγο στην πόλη. Τώρα λες αυτά, να είσαι σοβαρή, σε παρακαλώ. Εσύ μας μάλωνες το 24, δεν μας μάλωνε το Σεπτέμβριο.
2: Εγώ και αυτό δεν μπορώ να μιλήσω.
1: Θυμάμαι και εσύ.
0: Εσύ καλά που δεν μιλάς. Γιατί εσύ αν μιλήσεις θα μας κλείσει το σουρού. Λοιπόν, καλά που δεν μιλάς. Καλημέρα στον φίλο μου τον Γιώργο. Καλημέρα, λέει, στην πρωινή παρέα. Να τιμωρηθεί η Νάνση Βλάχου, γράφει εδώ ο Βαγγέλης. Πού να την τιμωρήσουμε, αυτή και την τιμωρία για χαρά να την πάρει. Καλημέρα στην γλυκιά μου την Μένη που έχει σκάσει μύτη εδώ. Στον Γιώργαρα μας που μας ακούει. Και φυσικά σε όλους και σε όλες εσάς. Ο Χρήστος δε μετράει 30 μέρες και σήμερα μέχρι τις επόμενες διακοπές στην Κρήτη. Θα πάει σε 30 μέρες στην Κρήτη.
2: Τι πάνε. Ωραία, μετρούσαμε κι εμείς.
0: Ωρε φίλε, εκεί με τις ρακές τις ωραίες. Πάμε, έλα, πες κάτι στο πολιό.
2: Αχ, λοιπόν, κυκλοφόρησαν οι πρώτες φωτογραφίες από τον εκπληκτικό γάμο του Νταμιάνο Ντέιβιντ. Άνοιξε το φιδίσιο του άλμπουμ και μοιράστηκε φωτογραφίες από το γάμο του στην Τοσκάνη. Φοβερή κουστούμια, Βασίλη, να τον δεις γαμπρό.
0: Τι είπε, πένα, γιατί δεν ξέρω, αυτό το με κοστούμι το φαντάζομαι να είναι. Πώς να σου πω τώρα, σαν τις ελληνικές ταινίες τους κοκοβιούς.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι.
0: Ήταν ωραίος.
1: Είναι ωραίος. Πολύ, ναι.
0: Μπράβο, ρε φίλε.
2: Έτσι φοβερό.
0: Δεν ήξερα ότι του πάει το κοστούμι του Νταμιάνου, του φίλου μου. Έλα.
2: Του πάει πάρα πολύ.
0: Το συμπαθώ πάρα πολύ τον Νταμιάνο.
2: Και τον ηφικό ήταν υπέροχο για την.
0: Το φορούσε γι' αυτό.
2: Για τη σύντροφό του.
0: Ωραία.
2: Μοιράστηκαν κάποιες φωτογραφίες και από το γλέντι τους μετά.
0: Τι κάναν,
2: φίλησε και. Φίλησε και γοβάκι ο Νταμιάνο για να ξέρετε, κορίτσια, τι άντρα είναι.
0: Μπράβο,
1: και
0: μπράβο.
1: Ωραία τούρτα, και τουρτάρα.
2: Πολύ, τουρτάρα τετραόροφη με πάρα πολλά λουλούδια επάνω.
0: Οι κουτσομπόρες οι συννεφάτες εδώ συζητάνε.
1: Μα είσαι με τον πόη μου, είναι αυτή η τούρτα.
2: Άσπρη τούρτα.
0: Δεν ήθελε και πολύ υλικό.
2: Με κόκκινα άνθη. Λοιπόν, πάμε τώρα και στη δικιά σου. Όπου μάλωσε με το γιο του Magic Johnson, η Ριάννα.
1: Η
2: Ριάννα, Ριάννα.
0: Γιατί μαλώσαμε.
2: Γιατί ήταν να πάνε σε μια επίδειξη μόδας του Dior.
0: Ναι.
2: Και επειδή η Ριάννα καθυστέρησε μία ώρα, το σόου της Dior άρχισε μία ώρα μετά. Έγινε έξαλλος όμως ο γιος του Magic Johnson. Λέει, πάμε σε περιμένουμε, λέει Ριάννα, σένα, γιατί είμαστε.
0: Τη Ριάννα δεν μπορεί να περιμένει. Η Ριάννα είναι η ίδια η μόδα, είναι η ίδια η ζωή, είναι το σύμβολο όλων. Τι λέει τώρα, ρε. Ποιος είναι ο Magic Johnson,
2: ο γιος του Magic Johnson.
0: Ο γιος. Ναι, ο Magic Johnson είναι κάποιος. Ο γιος Magic Johnson, ποιος είναι.
2: Ο γιος.
0: Σχεδόν Magic. Δεν σε παρακαλώ.
2: Και έγινε μια παρεξήγηση εκεί στην επίδειξη μόδας.
0: Πώς το λένε τον γιο του Magic Johnson, έχει όνομα.
2: EJ.
0: Το λένε EJ και μιλάει στη Ριάννα. Ναι. Σε παρακαλώ, φύγε από εκεί πέρα. Πάμε παρακάτω.
2: Λοιπόν, να σας πω και πάμε λίγο στην Kim Kardashian,
0: ναι.
2: Η οποία αποκάλυψε πόσες νταντάδες
0: προσέχουν τα παιδιά. Πόσες έχει, ρε φίλε. Το διάβασα, αλλά παρέθηκα να μπω μέσα στο.
2: Μέχρι να το βρω και εγώ, μέχρι να το πει και αυτή η ρημάδα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, έχει πέντε νταντάδες.
0: Ναι.
2: Μία λέει είναι σταθερή. Την έχω λέει συνέχεια, είναι η καλύτερη. Αυτή είναι η φοβερή ταντά.
0: Δεν θέλω.
2: Και οι άλλες.
0: Δεν θέλω να μου πεις τίποτα άλλο. Πέντε ταντάδες είναι πολύ λίγες για αυτήν. Εγώ ξέρω εδώ ελληνικές οικογένειες που έχουν τρεις.
1: Καταρχήν, πολλά παιδιά έχει αυτή.
2: Τέσσερα παιδιά έχει.
0: Τι πέντε ταντάδες.
2: Λέει, μου αρέσει πάρα πολύ να είμαι στα παιδιά μου κοντά.
0: Ναι.
2: Είμαι, λέει, τρυφερή μανούλα.
0: Μπράβο.
2: Τα αφήνω, λέει, και το βράδυ να έρχονται να κοιμούνται μαζί μου. Το βράδυ τα διώχνω όπως κάνουν κάποιοι μου. Εγώ λέει, τα αφήνω να έρχονται μαζί μου στο κρεβάτι να κοιμούνται.
0: Και καλά κάνει η αγαπημένη.
2: Και μάλιστα, λέει, τα διαβάζω και βιβλία.
0: Τι άλλο διαβάζεις.
2: Να κάνει η μάνα αυτή. Τι άλλο να κάνει.
0: Όχι, όχι, εγώ. Μπράβο. Πολύ τη συμπάθησα.
1: Ναι.
0: Μόνο πέντε σημαίνει ότι είναι πολύ καλή. Μπράβο. Μη φωνάς και εσύ, Μαρή. Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό, έτσι για να σας ξυπνήσουμε όμορφα. Si antes de Juviera con Conito. Conocito.

0: αγγίζει το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
6: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
5: Άμπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
7: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
8: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
9: Ξηρή καρπή Κίμης στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
8: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
10: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
11: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
10: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
11: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
12: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
11: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
12: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
11: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
12: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
11: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
12: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pigipavlaesei.gr.
13: Τι ψάχνεις?
14: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
13: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
14: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
13: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
15: Επιστροφή στη μουσική.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα.
16: Και δεν σταματάει ποτέ.
0: Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.
1: Και τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
17: Τσάτ, ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
18: Πουθενά. Είμαι AI.
17: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
18: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
17: Χαχά, παραγγέλνω τώρα.
1: Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.

0: μουλατή.
1: Μέλι Κυψέλη. Πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, πλούσιο σε άρωμα και γεύση. Από εκλεκτές ποικιλίες ανθέων και κονοφόρων. Μέλι Κυψέλη. Το μέλι που μας αρέσει. Από τη Ρεγκίνα Φουτς Κουραντίδης.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το

έτσι λίγο περισσότερα κίτρινα φύλλα φθινοπόρου πάνω μας. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελλάδα. Καλημέρα και στο Στέφανό μας που είναι εδώ και ήρθε η ώρα, παιδιά. Γιατί σας το λέω. Δεν ταιριάζει, σου λέω. Οπα.

0: Κυρίες και κύριοι, θα τραγουδήσετε σήμερα με το Χαβίμπι και με τη Γιάλα το «Δεν ταιριάζεται», σου λέω, του συγχωρημένου του Παντελή, του Παντελίδη, του Θεού, του ενός μοναδικού που απολαμβάναμε παντού και τον απολαμβάνουμε και τώρα βέβαια, γιατί βέβαια έχει τραγουδάρες. Για να κερδίσετε ένα δώρο, 50 ευρώ δώρο επιταγή, να καλοφάτε, να περάσετε τέλεια με το παρεάκι σας στα TGI Fridays.
1: Εκεί θα πάμε σήμερα και θα κάνουμε ένα διάλειμμα από την καθημερινότητα για να φάμε αυτά τα λαχταριστά πιάτα, τις αγαπημένες γεύσεις και τα ντροσερά κοκτέιλ που μας περιμένουν σε όλα τα καταστήματα TGI Fridays.
0: Γι' αυτό τηλεφωνήστε. Μόνο οι δύο πιο γρήγοροι βγαίνουν στον αέρα και διαγωνίζονται με το Χαμπίμπι και τη Γιάλα στο
2: «Δεν ταιριάζεται», σου λέω. Τόσο αντικειμενή καστολέο.
0: Σήμερα ξεκινάμε με σένα, κουφή τραγουδίστρια. Οπότε είναι καλό να βγάλεις τα ακουστικάκια σου. Και...
3: Χαμπίμπι, γιάλα!
4: Χαμπίμπι, γιάλα!
1: Δεν ταιριάζεται, σου λέω. Τόσο αντικειμενή καστολέο. Όχι, δεν το πήρα καλά.
0: Δεν πειράζει. Πάρ' το
1: όπως θέλεις. Και στις φίλες σου να λένε το αντίθετο. Ξέρεις, μάτια μου που μένω. Κι όσο δίνεσαι, θα περιμένω. Από αντίδραση το ξέρω, το κάνεις κι αυτό.
0: Λίγο ρο και τρόλ το βγάλε σήμερα, αλλά τουλάχιστον φωνητικά ήσουν καλή και πάλι. Πάμε και στον φίλο μου τον Χαμπίμπι.
3: Δεν ταιριάζεται, σου λέω. Τόσο αντικειμενικά στο λέω. Κι άσε οι φίλες σου να λένε το αντίθετο. Ξέρεις, μάτια μου που μένω. Κι όσο δίνεσαι, θα περιμένω. Απ' αντιδράση το ξέρω. Το κάνες κι αυτό.
0: Δεν ξέρω, δισκοτέκ μου. Θυμίζει την δεκαετία του 70. Πιο πιθανό για Ραφαέλα Καρά σα έχω.
3: Δεν είναι εύκολο.
0: Θέλει να θυμάσαι το ρυθμό, ρε φίλε.
3: Ναι.
0: Δεν ταιριάζεται, σου λέω. Τόσο αντικειμενικά στο λέω. Εσύ πηγαίνετε. Δεν ταιριάζεται. Όμως οι ακροατές μας είναι πάρα πολύ καλοί, γιατί τους ξέρω. Πάμε στην πρώτη γραμμή. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Στηρίζουμε πάνω σου. Να ξέρεις, όποια και αν είσαι, ό,τι και αν είσαι, στηρίζουμε πάνω σου σήμερα για να θυμηθώ ξανά τη μελωδία του τραγουδιού, γιατί τα παιδιά το καταστρέψανε λίγο. Το όνομά σου?
5: Νάνση.
0: Νάνση, να, ορίστε, τι λένε Νάνση αυτή. Ορίστε, για να δούμε. 3, 2, 1, Νάνση δικό σου.
5: Πάμε. Δεν ταιριάζεται, σου λέω, τόσο αντικειμενικά στο λέω. Και στις φίλες σου να λένε το αντίθετο. Ξέρεις, μάτια μου που μένω. Κι όσο δίνεσαι, θα περιμένω. Από αντίδραση το ξέρω, το κάνες κι αυτό.
0: Πολύ καλή, πολύ καλή η Νανσούλα. Μπράβο, μπράβο αγαπημένη μου. Κλείνεις το τηλέφωνο, ακούς το ραδιόφωνο, για να δούμε αν θα νικήσεις τον επόμενο ακροατή. Παρακαλώ, καλημέρα.
6: Παιδιά, καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
6: Είμαι η Νικολέτα από τον Περιστεριακό και είμαι στον Περιστεριακό πάλι.
0: Πρόσεξε όμως πάλι, μη μας χτυπήσεις. Πέρσι ή πρόπερσι έγινε?
6: Πέρυσι.
0: Με προσοχή λοιπόν. Ελπίζω να έχεις ανοιχτή ακρόαση, να μην έχουμε μπροστά μας άλλους και να ξεκινάμε να τραγουδάμε με χαρά. 3, 2, 1, πάμε Νικολέτα.
6: Δεν ταιριάζεται, σου λέω. Τόσο αντικειμενικά στο λέω. Για τις φίλες σου να λένε το αντίθετο. Ξέρεις, μάτια μου που μένω. Κι όσο ντύνεσαι, θα περιμένω. Απ' αντίδραση το ξέρω, το κάνες κι αυτό.
0: Ναι, κυρίες και κύριοι, ναι και στην Νικολέτα. Κλείνεις και εσύ το τηλέφωνο σου, αγαπημένη μου. Όλα καλά, έτσι δεν κάναμε τίποτα?
6: Ναι,
0: μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Με το καλό. Λοιπόν, σκάτς.
3: Λοιπόν.
0: Η πρώτη και η δεύτερη είναι η
1: Νάνση
0: και η Νικολέτα. Λοιπόν, με ποια, ποια θα πας?
3: Θα πάω με το νούμερο 1, την Νάνση.
0: Με το νούμερο 1, την Νάνση. Νάνση μου, εσύ.
1: Και εγώ θα πάω με τη συνονόματη.
0: Αλλά πάλι εγώ περισσεύω.
1: Ναι.
0: Όπως κατάλαβες, Νικολέτα.
3: Δεν φτάνει ποτέ να ψηφίσω.
0: Δεν φτάνει ποτέ να ψηφίσω όταν ξεκινάνε αυτοί. Από αύριο θα ξεκινάω κι εγώ. Άρα σήμερα, Νικολέτα μου, δυστυχώς εκεί που το έχασες, μάλλον χάθηκαν λίγο οι πόντοι. Το δώρο το παίρνει η Νάνση. Γιατί και εγώ την Νάνση, να σου πω την αλήθεια, θα ψήφισα, γιατί η Νικολέτα μας έχασε λίγο το ρεφρέν. Νάνση μου, τηλεφωνείς, παίρνεις το δώρο σου, 50 ευρώ δώρο επιταγή από τα TGI Fridays. Και ναι, το τραγούδι που ερμηνεύσανε τα παιδιά ήταν αυτό.
2: Δεν ταιριάζεται, σου λέω.
0: Τόσο αντικειμενικά στο λέω. Αυτό. Και...
7: Η ροκ μπάντα στον Ζου 90,8.
0: Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα πάρα μα πάρα πολύ όλα τα αυτοκίνητα να κατεβάσουν κάτω τα παράθυρά τους και να ανοίξουν όλη τέρμα αυτή την τραγουδάρα. Να γεμίσει η πόλη με τις νότες ενός από τα πιο ξεσηκωτικά τραγούδια όλων των εποχών, με το Θεό, τον ένα μοναδικό, Robbie Williams. Let me entertain you.

0: Υπέροχο, τέλειο τραγούδι, Edge of Desire. Εκτός από την μουσική όμως, ξέρετε ότι απολαμβάνουμε πάρα μα πάρα πολύ το πρωινό μας εδώ. Έτσι και αυτό είναι ιδανικό. Όταν θέλουμε κάτι γευστικό και χορταστικό, κατευθείαν το μυαλό μας έχει ένα πράγμα, το σοκολατούχο Coco Milk από την Αγνώ, κυρίες και κύριοι. Εδώ, την Θεσσαλονίκη μας την ίδια πίνουμε σε ένα ποτήρι Coco Milk από την Αγνώ. Ή κατευθείαν από το μπουκάλι που είναι τόσο τέλειο. Έτσι, το συνδυάζουμε με κουλουράκι, πηγαίνοντας προς τη σχολή, πηγαίνοντας προς την δουλειά, ακόμα και μέσα στο αυτοκινητάκι μας τώρα με το flyover. Ένα υπέροχο σοκολατούχο Coco Milk από την Αγνώ μας ξυπνάει, μας χορταίνει και περνάμε τέλεια. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα στον Γιώργο, καλημέρα στον Δημήτρη. Τα δύο φοιτητούδια μας που είναι φρέσκα, είναι πρωτοετής και ακούνε Zoo Radio. Σας ακούγαμε, λέει και στην Λάρισα. Ιντερνετικά τώρα σας ακούμε ζωντανά καθημερινά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, φοιτητούδια μου γλυκά. Και πάμε λίγο και στο κορίτσι μας.
1: Θέλω να σας πω για έναν κύριο Καναδό, τον Μαρκ Χέρμπες, το οποίο έκανε ένα ταξίδι με το ποδήλατό του, έκανε το γύρο του κόσμου, περνώντας από 25 χώρες σε 324 ημέρες και κατέκτησε το ρεκόρ Guinness για τον γυραιότερο άντρα που έκανε το γύρο του κόσμου με ποδήλατο.
0: Έλα μου.
1: Έκανε 30.000 χιλιόμετρα με το ποδήλατό του ο κύριος. Αυτός το αφιέρωσε τη σύζυγό του που την έχει χάσει από
0: καρκίνο. Έχει αφιέρωση σημαντική, ρε. Το αφιέρωση τη σύζυγό του που την είχε χάσει.
2: Α, εντάξει, εντάξει. Μπορεί να υπάρχουν λάθη.
0: Σαμπρέλες δεν ξέρω, έχουν τα καινούργια ποδήλατα σαμπρέλες. Δηλαδή είναι. Πώς λέγεται αυτό.
2: Σαν το αυτοκίνητο.
0: Σαν flat, ναι. Πώς δεν ξέρω πώς τα λέγανε αυτά.
2: Εγώ ξέρω τα ποδήλατα λογικά σαμπρέλα παίρνουν.
0: Αν μα πει ένα τύπο που ασχολείται με ποδήλατα. Αν τρυπήσει το λάστιχο τώρα, ξαναβάζουμε φόλα, πώς το λέγανε αυτό.
2: Μπάλωμα.
0: Μπάλωμα, πώς το λέγανε. Ή υπάρχουν.
2: Δεν έχω και ποδήλατο να σου πω απαντήσω.
1: Εγώ έχω ποδήλατο, αλλά δεν ξέρω.
0: Δεν
1: σας τρύψε
0: το λάστιχο.
1: Δεν μου έχω παθεί. Φούιτε τα τελευταία χρόνια.
0: Και ο Αντωνάκης έχει ποδήλατο, δεν μας έχει τρυπήσει το λάστιχο ακόμη. Λοιπόν, καλημέρα, παιδιά. Θα επιστρέψουμε σε πολύ πολύ λίγο. Εσύ έχεις κάτι τώρα.
2: Έχω το ανέκδοτο να σου πω.
0: Για να σε δω, φιλαράκι μου.
2: Λοιπόν, να στείλω και την καλημέρα μου στο δάσκαλο Αλέξανδρο και σε όλη την παρέα.
0: Τι δάσκαλο είναι
2: εδώ. Είναι δάσκαλο αγιογραφία.
0: Σόπα, ρε, πα και κάνει και αγιογραφίε.
2: Ό,τι θες, τα πάντα.
1: Κάνεις εσύ.
2: Θα ξεκινήσω. Ακόμη δεν έχω ξεκινήσει.
0: Ήμουν αβέβαιος. Γι' αυτό σου λέω. Για να λέει τώρα αυτό στο δάσκαλο γεωγραφίας και τα λοιπά.
1: Καινούργιο χόμπι.
0: Να το προσέξεις το παιδί. Να το προσέξεις, δάσκαλε. Είναι. Γιατί όταν δεν τα παίρνει τα γράμματα έχει ματέωση. Να τον αφήσει σιγά σιγά να ζωγραφίσει. Μπορεί να βγάλει το σατάνα πρώτα. Σιγά σιγά θα φτάσει και στο Χριστό. Έλα, πες.
2: Έτσι, καλημέρα στα παιδιά που πάνε Χαλκιδική.
0: Φτούγω μας.
2: Λοιπόν.
0: Έλα, πες.
2: Βιβλίο για ακίνητους εραστές.
0: Όπα.
2: Εδώ σας θέλω.
0: Βιβλίο για ακίνητους εραστές. Ρίχτω.
2: Κάμα σούρτα φέρτα.
0: Η ίδια η ίδια. Και η ίδια η ίδια τάση.
1: Κατηφόρα. Με το ποδήλατο.
0: Καλημέρα στο Φώτη, καλημέρα στο Σάκη, καλημέρα παρεάκι. Εννοείται ότι υπάρχει σαμπρέλα, φιλαράκι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν ξέραμε. Μάθαμε χάρη σε σένα.

θες να κερδίσεις έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Beat the Boom. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Zoo 6931 908 908. Boom, κενό, όνομα και ηλικία.

0: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε.
1: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
2: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
1: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
2: Off, τι πάθαμε.
1: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
3: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
4: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino. Online.
4: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
6: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
8: Ναι.
7: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
8: Ναι.
7: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
8: Ναι.
7: Και πιο ελαφριά.
8: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
9: Κέντια Cotton Days. Η Κέντια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κέντια και στο kendia.gr. Κέντια. Για πάντα.
10: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχει.
11: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
12: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
13: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
14: On Air Media Group.
13: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
15: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον. Πώς τα κατάφερες.
16: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στον Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
17: Έπιπλα γραφείου, Μοντόφης Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410-75730 και στο www.modofis.gr.
18: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
19: Τι ψάχνεις?
20: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
19: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
20: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί,
0: thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
19: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
21: Check, check. One, two. Ready?
22: Ready!
23: Okay.
24: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
25: 97,8.
24: Στο ίντερνετ.
25: metropavlafm.gr.
24: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
25: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.
26: Οτιδήποτε τέλος πάντων, γιατί μπορούν και την επισκευάζουν πολύ γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes είναι εκεί και αναλαμβάνουν άμεσα με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία να λύσουν το πρόβλημά μας, να κάνουν άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καμία καθυστέρηση.
1: Καμία καθυστέρηση, Βασίλη, και όλα αυτά και με 12μηνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone, ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Περισσότερα μπορείτε να μάθετε στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr.
26: Το άλλο λέει, το διαβάσατε, ένας Γάλλος ξεκίνησε με ποδήλατο να γυρίσει όλη την Ευρώπη. Έφτασε στην Αθήνα στο Μενίδη. Μπήκε σε φούρνο και όταν βγήκε του κλέψαν το ποδήλατο.
1: Κλέψαν το ποδήλατο, ναι,
26: παιδιά.
1: Τραγική.
26: Είμαστε τραγικοί.
1: Μόνο εμείς.
26: Είμαστε τραγικοί. Και αυτό στο Μενίδη πήγε.

0: γλυκές όμορφες καλημέρες, 6 το Οκτώβρη, με έναν υπέροχο Λιάκουρα να μας χαιρετάει και να μας λέει ότι ακόμα είμαστε καλά, έτσι, είμαστε καλά, είμαστε φωτεινά. Καλημέρα στον Ζορζ Μουνιέ, τον όμορφο της μόδας από τη Λάρισα.
1: Καλημέρα αγάπες μου, τι το κάνετε?
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά, λίγα νεύρα έχει μόνο η Νάνση εδώ.
1: Γιατί φίλες, τι έχεις Νάνση μου, τι θέλεις?
2: Ένα τώρα εδώ πιστεύεις. Θα σας τα πω, διαβάζω κάποια πράγματα και έχω γίνει έξαλλη, αλλά ας πούμε για τα θέματα της μόδας, Ζορζ.
1: Ηρέμησε τώρα, η μόδα είναι καθαρά για τη γυναίκα.
2: Τέλεια.
1: Έτσι, ό,τι σου προτείνει να πάει να το αποκτήσει, να ηρεμήσει, να πέσουν τα νευράκια σου.
0: Άλλο θα ηρεμήσει και άλλο θα αποκτήσει. Κάθε μέρα τη θέλει για ψώνια.
2: Είναι έλα, αλήθεια αυτό, Ζορζ. Μα έχει ξετινάξει.
1: Για Βασίλη μου, να ξέρει.
0: Έλα.
1: Την αγορά η γυναίκα τη στηρίζει και την κρατάει.
0: Ξέρω, αγόρι μου, το κάνω. Την αγορά η γυναίκα.
1: Και κλείνανε όλα τα μαγαζιά.
0: Και τη νύχτα οι άντρε πάνε μπεκροπίνουν γιατί του έχουν ξετινάξει. Για πε τώρα τι έχουμε.
1: Λοιπόν, κοριτσάρε μου, σα έχω από την καινούργια συλλογή SS27. Φοβερή συλλογή, να σε πτάξει να τη δει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, spring summer.
0: Ναι, spring summer. Ναι, αυτό εννοεί. Ο άνθρωπος είναι χρόνια στη μόδα.
2: Μα πήγαμε στο spring summer. Κάτσε, εγώ δεν έχω ντυθεί για φθινόπωρο, χειμώνα.
0: Oh, όχι, ναι, είμαστε μπροστά. Δεν
1: έχω ντυθεί για αυτό, γι' αυτό σου το λέω από τώρα.
0: Έλα, πες, πες.
1: Έρχονται οι ζώνες, αλλά ποιες ζώνες?
0: Ποιες?
1: Οι ζώνες με αγράφες, οι οποίες θα είναι σε χρυσό και ασημί χρώμα, αλλά εδώ τώρα έχετε το κάτι ξεχωριστό για φέτος, κρύβουν μία μικρή έκπληξη μέσα.
0: Τι έχουνε καλέ?
1: Είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε μέσα εκεί να αποκαλύπτουν μικρές πουδρίτσες προσώπου.
0: Α, ανοίγεις την αγράφα και,
2: και
0: πουδράρεσαι. Πολύ ναι, ωραίο. Yeah,
1: είναι φοβερό, είναι touch up, ζωνούλα touch up,
0: ναι.
1: Έτσι, γιατί όποια γυναίκα θέλει παντού να έχει πάντοτε μαζί της το απαραίτητο καλλιτικό touch up μέσα στην ημέρα. Οπότε κρύβει και στην ζωνούλα την πουδρίτσα της.
0: Ναι.
1: Τη βγάζει, πουδράρεται και είναι έτοιμη.
0: Ό,τι πρέπει, φιλαράκι μου, είναι αυτό έτσι για τα κορίτσια τα οποία το έχουν έτσι ένα χούι συνέχεια να προσέχονται.
2: Ναι, ναι, ναι, και να πουδράρουμε τη μύτη μας.
1: Ακριβώς, γιατί κάποιες
0: γυναίκες. Γιατί όμως, Νάνση, δεν το κατάλαβα ποτέ αυτό.
2: Γιατί τι κάνουμε, γιατί ναι, ναι, πιανόμαστε, κάνουμε, ράνουμε το
0: και
2: πρόσωπο.
0: Πειράζει,
2: φεύγει η πούδρα, φεύγει το μακιγιάζ.
0: Α, γι' αυτό.
2: Α, ναι, πας και ανανεώνεις.
1: Και βοηθάει πάρα πολύ, Νάνση μου, γιατί κάποιες κοπέλες έξω μπορεί να πάρουν ένα μικρό τσαντάκι που να μην τα χωράει αυτά μέσα.
2: Εγώ παίρνω συνέχεια μικρά τσαντάκια.
1: Έτσι, θα κρύβεις τώρα εκεί την πουδρίτσα σου.
2: Τέλειο.
1: Μέσα στην αγράφα που είναι ειδικές σχεδιασμένες για κάτι τέτοιο και είσαι μοντέλα στη λάδι και οι άλλες θα πάρουν και την πλάκα.
2: Αχ, Ζορζ, μας έλυσε στα χέρια πάλι.
0: Το πόσο, τι μέγεθος έχει, καλά σαλαμάκι, χωρά να κλείψουμε μέσα, άμα πεινάμε ή τίποτε όχι?
1: Δυο φέτες ζαμπόν.
0: Α, μια χαρά είναι, θα τη βγάλουμε καθαρή και σήμερα. Καλημέρα, Ζορζ Μουνιέ. Την αγάπη μας.
3: Θες να κερδίσεις έως 200 ευρώ μετρητά στο Beat the Boom. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Zoo.

0: για τον Ντάι. Τώρα μου ήρθε φλασιά, δεν το έχω ψάξει ποτέ.
1: Είναι σαν να λέει πάμε, ρε παιδί μου, σε... σαν να σε ξεσηκώνει.
0: Πάμε, πάμε. Άιντε, άιντε, παιδιά. Άιντε, στριγιάτσε, ρε παιδιά. Ντάι, άιντε. Τώρα. Φιλαράκι.
2: Τι, αυτό είναι στα ελληνικά. Άιντε, ρε, σήκω πάμε.
0: Άιντε, άιντε, στριγιάτσε, ρε παιδιά. Μπορεί να έχουμε σπάσει και ρεκόρ σήμερα. 147 είναι οι συμμετοχές μέχρι στιγμής για το Beat the Bomb. Έχετε, κάτσε να δω, άλλο ένα λεπτό. Ναι, δευτερόλεπτα. Τώρα για εσένα που έχεις κανονίσει μάστορα να έρθει σπίτι και σου είχε πει ότι θα έρθει Τρίτη. Η Τρίτη είναι σήμερα, αλλά ήταν η προηγούμενη Τρίτη. Αλλά δεν ήρθε ούτε Τετάρτη. Γενικά δεν ήρθε ακόμη. Με τον δουλευτερά δεν τα έχεις αυτά. Γιατί ξέρεις ποιος έρχεται και πότε έρχεται και γιατί έρχεται. Και έχεις υποστήριξη από ολόκληρη ομάδα. Επιτέλους επαγγελματισμός χάρη στον δουλευτερά, ο οποίος είναι δίπλα μας και σήμερα στο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Καλημερούδια, όμορφα σε όλους και σε όλες, Νάνση μου.
1: Λοιπόν, σας έχω δύο έτσι πολύ ωραίες προτάσεις για σήμερα στην πόλη μας. Αρχικά θα πάμε για μιλόγκα, τάγκο πάρτι. Σήμερα θα πάμε να χορέψουμε εκεί στην περιοχή της Τούμπας.
2: Παντά σε μένα και το Βασίλη να χορεύουμε μιλόγκα.
0: Γιατί ρε φίλε, και όλοι χορεύουν μιλόγκα, μιλόγκα, μιλόγκα.
1: Να σου πω κάτι. Θα ήθελα να χορέψετε ένα τάγκο. Γιατί όχι, εσύ ειδικά που είσαι έτσι και ψηλός και αυτός έτσι.
2: Την κουταλιά σου καλά.
1: Ωραία νομίζω θα είσαι.
0: Εγώ δηλαδή δεν μπορώ να χορέψω που είμαι πιο κοντός. Να γυρίζω μόνος μου ζεμπέκικα. Δεν έχω εγώ δικαίωμα να χορεύω μιλόγκες. Επανάθεμα.
2: Δεν τράβηκε λίγο
0: πάλι. Μα τι τη φέρουμε στην εκπομπή που συνέχεια με προσβάλλει.
1: Σας έχω και κάτι άλλο γιατί έχουμε τα Δημήτρια. Σας είπα και χθες το πλαίσιο αυτό. Έχουμε σήμερα στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης μία έκθεση ζωγραφικής του Κωνσταντίνου Βίτα. Ναι, του μουσικού αυτού του που είναι μέλος του συγκροτήματος ηλεκτρονικής μουσικής Στέρεο Νόβα. Να μας παρουσιάσει κάτι πολύ διαφορετικό, μια άλλη πτυχή. Είχε κάνει σπουδές ζωγραφικής και ιστορίας της τέχνης στη Μελβούρνη.
0: Ναι.
1: Και σήμερα μπορούμε να πάμε να δούμε, είναι δωρεάν η έκθεσή του στην... που σας είπα, είναι στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.
2: Ωραία.
1: Στο Μόμους.
0: Στο
1: Μόμους.
0: 151 τελικά κλείσαμε στις συμμετοχές αυτές. Σε λίγο θα κάνουμε και την κλήρωση. Πάρα πολλές συμμετοχές σήμερα που μειώνονται κι άλλο. Οι πιθανότητες, παιδιά, όσο μεγαλώνει το νούμερο, τόσο μειώνονται οι πιθανότητες. Αλλά τα λεφτά είναι πάντα έως 200 ευρώ και τα έχουμε μόνο στο Zoo Radio καθημερινά σε αποκλειστικότητα το Beat the Bomb. Ed Sheeran. Θες να το χορέψεις με μιλόγκα?
2: Ναι.
0: Κι ας είσαι ψηλός, εγώ κοντός, θα κάνω την παρτενέρ σου. Η κοντή και ο ψηλός.

0: upside down. Πάρα πολλές. Είναι το Zoo Radio, είναι το δικό σου πρωινό παρεάκι. Είμαστε εδώ και περνάμε τέλεια. Καλημέρα στον φίλο μου τον Παναγιώτη, ο οποίος λέει: αυτά που παίρνει τα ποδήλατα, ο απλός κόσμος έχουν σαμπρέλα. Τώρα κάτι άλλο που κάνουν 2-3-4 χιλιάρικα είναι χωρίς σαμπρέλα, παιδιά, για να το ξέρετε. Δεν το ξέρουμε και δεν θα το μάθουμε και ποτέ. Για να δώσουμε 4 χιλιάρικα να πάρουμε ένα ποδηλατάκι. Καλημέρα στον φίλο μου τον Θωμά. Νάνση, αν ο Βασίλης και ο Θοδωρής χορέψουν, πώς την είπες, Μιλόγκα.
1: Μιλόγκα.
0: Θα θυμίζουν την ταινία Η Μεγάλη των Μπάτσων Σχολή. Γιατί έτσι, φιλαράκι, και όμως είμαστε τεχνίτες στο χορό και οι δύο. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελλάδα. Έχει γίνει η κλήρωση.
1: Έγινε.
0: Όταν επιστρέψουμε λοιπόν, να ξέρετε ότι θα έχουμε μια υπέροχη τραγουδάρα εδώ στον Zoo 90,8. Φυσικά βεβαίως θα έχουμε και την παιχνιδάρα μας, το Beat the Bombers, 200 ευρώ μετρητά σήμερα. Πάμε όμως λίγο έξω.
2: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
3: Τα πράγματα έχουν ηρεμήσει στους δρόμους και πολύ περισσότερο στο περιφερειακό που αφορά και τον περισσότερο κόσμο. Ναι. Οπότε στην Τριαδρία κολλάνε και τα δύο ρεύματα ένα μικρό κομμάτι. Λοιπόν, κίνηση βλέπω στην Γεωργίου Παπανδρέου. Κωνσταντίνου Καραμαλή ακόμη κρατάει και στα δύο ρεύματα. Η Κατσιμίδη, το ρεύμα το οποίο κατευθύνεται προς το κέντρο.
0: Μπράβο.
3: Αλλά Τσιμισκή, Εγνατία, Βασιλή Σόγα, Βασιλέο Γεωργίου, όλα αυτά τα έχουν καθαρίσει. Δεν υπάρχει καθόλου.
0: Υπέροχα. Κίνηση.
3: Και λίγο κινησούλα έχουμε και Φανάρια Βαρδαρίου.
0: Καλημέρα στην γλυκιά μου την Εύα, επιτέλους λέει από την Θεσσαλονίκη. Σήμερα σου στέλνουμε τα φιλιά και την αγάπη μας και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο με Ζανάντο.
4: Μεγάλη προσφορά.
5: Όχι, όχι.
4: Τεράστια προσφορά.
5: Ούτε.
4: Πάμε, το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία πάγια δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όρη και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
6: Μπογιάτισματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
7: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
0: Πάμε σε γραμμή, ναι.
8: Ναι, ναι, εγώ μιλάω.
9: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου.
10: Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
11: Θέλεις να σε ακούσουν
12: και να την ακούσουν
11: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
12: Παίξε σε εμάς.
11: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
12: On Air Media Group.
11: On Air Media Group.
13: Τι ψάχνεις?
14: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
13: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
14: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
13: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
15: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα.
1: Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΟΤΑΧΗ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26655.
5: Επιστροφή στη μουσική.
10: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα
16: και δεν σταματάει ποτέ.
10: Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

Το μάθατε από το Zoo Radio, βεβαίως, όλη η Θεσσαλονίκη χόρευε από πέρσι το καλοκαίρι. Καλημέρα, πρόπερσι μάλλον το καλοκαίρι, καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Ο Θανάσης είναι εδώ, καλημέρα. Ο Γιάννης είναι εδώ, καλημέρα. Η Έλενα, σε όλους και σε όλες εσάς. Ο Θανάσης είναι εδώ, καλημέρα. Ο Γιάννης...

0: από την εταιρεία Δημάκης, η καλύτερη επιλογή για τον επαγγελματία θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Και πάμε γρήγορα, όμορφα και περιποιημένα στον παίκτη της ημέρας, ο οποίος σήμερα, πώς λέγεται, θυμίσα μου λίγο.
1: Νίκος.
0: Ο Νίκος. Νίκο, καλημέρα.
2: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα. Thank you. Λοιπόν, το 92 ήταν ο τυχερός σου αριθμός από τις 151 συμμετοχές που δεχτήκαμε σήμερα για το Beat the Bomb. Να ξαναπώ για τα παιδιά που στέλνουν τώρα ότι η κλήρωση γίνεται μετά τις 9:20 και η διάρκεια που μπορείτε να στέλνετε το μήνυμά σας είναι 25 λεπτά από τις 8:55 έως και τις 9:20. Είσαι έτοιμος, φίλε μου, να παίξεις?
2: Μάλιστα, ναι.
0: Μάλιστα, ναι. Λοιπόν, σε θέλω λίγο να ξεαγχωθείς, γιατί αυτά τα μάλιστα ναι δεν τα έχεις σίγουρα στη ζωή σου να μιλάς έτσι. Που σημαίνει ότι έχεις λίγο άγχος. Θέλω να είσαι χαλαρός και να βάλεις λίγο έτσι τη σκέψη σου παραπάνω. Να σκεφτεί ποια βόμβα σου κάνει κλικ σήμερα, ότι μπορεί να έχει πολλά μετρητά μέσα.
2: Νομίζω τρία.
0: Νομίζει η τρία. Σήμερα θα ξεκινήσω από την Νάνση τη Βλάχου. Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, εμένα η τρίτη βόμβα σήμερα δεν μου αρέσει πολύ.
0: Δεν αρέσει στην Νάνση. Θα πάω στο Σκατζόχυρο.
3: Εμένα δεν με χαλάει.
0: Δεν τον χαλάει τον Σκατζόχυρο. Δεν αρέσει στην Νάνση. Ο φίλος μου ο Νίκος. Εγώ δεν μπορώ να πω. Νικολή μου, ξέρω ακριβώς τις βόμβες τι έχουν μέσα. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, δεν μπορώ να μιλήσω. Μπορεί ίσως με κάποιο τρόπο να βοηθήσω.
2: Έλεγα να ακούσω τον Παοξή.
0: Παοξής μόνο εγώ εδώ μέσα, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να μιλήσω. Δυστυχώς. Για πες μου τώρα, Νικόλα. Μένουμε στην πρώτη βόμβα που διάλεξες και που η Νάνση Βλάχου είπε όχι. Η βόμβα 3 δηλαδή. Ή υποστηρίζεις ότι πρέπει να αλλάξεις βόμβα και να πας με την αίσθηση της Νάνσης. Αυτό λέω.
2: Άντε, θα ακούσουμε το
0: Σκάτς. Θα ακούσουμε το Σκάτς, ο οποίος τι είπε, ότι δεν τον χαλάει η τρίτη βόμβα. Μάλιστα. Άρα άκουσες το αλλαξόπιστο Αριανάκι, διότι ήταν παοξής μέχρι μια μεγάλη ηλικία και μετά έγινε Αριανός. Και είπες όχι στην Αριανή από Κούνια, άλλωστε γεννήθηκε δίπλα στο γήπεδο Χαριλάου. Λοιπόν, μένουμε στην τρία.
2: Έχουμε καμιά προσφορά καλή.
0: Μπορείς να αλλάξεις βόμβα ή μπορείς να δεχτείς προσφορά. Τι θέλεις?
2: Δεν μου είπες.
0: Εγώ λέω, σου είπα κάποια πράγματα. Ο ένας αλλαξοπίστησε, η άλλη είναι σταθερή χρόνια στον Άρη. Ποιος σου αρέσει πιο πολύ, διάλεξες ή τι θες να κάνεις.
2: Όχι τον Άρη, τον αλλαξοπίστησε.
0: Το αλλαξοπίστησε θέλεις εσύ.
3: Εγώ είμαι το αλλαξοπίστησε.
0: Ωραία, λοιπόν.
1: Άρα μένει
0: στην τρίτη βόμβα και έχω μία προσφορά καλή για τον φίλο μου που μάλλον είναι παοξής. Πόσα λεφτά να το δώσουμε, να σε λάρσω παοξή.
3: Να του δώσουμε 40 ευρώ για τον Νίκο τον Παοξή. 40 ευρώ είναι καλά, πιστεύω.
0: Καλά πιστεύεις, 40 ευρώ. 40 ευρώ σου δίνουμε, φίλε Νικόλα, για να μην παίξεις με την τρίτη βόμβα ή αλλιώς ρισκάρουμε.
2: Αν ρισκάρουμε. Δεν έχουμε χάσει κάτι.
0: Θα ρισκάρουμε, κυρίες και κύριοι. Ο Νίκος ο Παοξής το πήρε απόφαση. Θέλει να ρισκάρει. Καλή επιτυχία.
4: Παίζετε με την τρίτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ. 20 ευρώ. 30 ευρώ. 40 ευρώ. 50 ευρώ. 60 ευρώ.
0: Είναι αργά, φίλε μου. Έπρεπε να ακούσεις τη σταθερή άποψη που σου λέω τόση ώρα της Νάνσης Βλάχου, ότι δεν άλλαξε. Ήτανε πάντα Άρης, δεν πειράζει. Μπορεί να μην σου αρέσει που είναι Άρης. Ούτε εμένα μπορεί να μου αρέσει που είναι Άρης, αλλά είναι εκεί, έχει μια σταθερή άποψη.
1: Αλλά είναι Άρης, αγουστάρης.
0: Εμείς λοιπόν δεν θέλουμε τον αλλαξοπιστήμο. Ένω. Αυτό το τρελό το Σκατζόχυρο.
3: Εντάξει, δεν είχε και βόμβα.
0: Δεν είχε και βόμβα.
1: Εντάξει. Ναι, αλλά εντάξει, και 60 ευρώ τώρα.
0: Νικόλα, σε 10 εργάσιμες ξαναπαίζουμε. Σε θέλω όμως να είσαι πιο τολμηρός και πιο ευδιάθετος στον αέρα, γιατί είσαι πολύ σκεπτικός.
2: Όλα καλά.
0: Όλα καλά. Με τι ασχολείσαι στη ζωή σου?
2: Από το σπίτι δουλεύω.
0: Α, γι' αυτό ρε φίλε.
2: Με
0: υπολογιστές. Ωραία, φίλε, βαριά να πούμε αυτή η δουλειά. Και σπίτι και υπολογιστές. Και πού ξεδίνεις, πότε βγαίνεις?
2: Πάω, κουμπάλα.
0: Ποδόσφαιρο. Δύσκολα τα πράγματα. Ωραία. Έγινε, φιλαράκι, την αγάπη μας. Καλημέρα, καλημέρα. Γι' αυτό ήταν έτσι τόσο σκεπτικός ο φίλος. Δεν μ' αρέσει καθόλου ο Νάνση μου να δουλεύω από το σπίτι. Καθόλου όμως. Θέλω να βγαίνω έξω. Έλα, Σκατζ.
3: Έλα, πάμε τώρα λίγο να κουνηθούμε. 2011, Lucky Man Project και Pumping.
0: Τι ωραίος, ρε Σκατζ. Για τον Νικόλα μας που στεναχωρέθηκε. Με αγάπη.
5: Long you give it to me, just

0: Στο πρωινό τη 3η 6 του Οκτώβρη, Moving to the Sun, η τραγουδάρα του Χιούγκελ και ακόμη μεγαλύτερη τραγουδάρα μας γράφουν εδώ, η φιλενάδα μας, η Ευαγγελία, για το τραγούδι που διάλεξε ο Σκατζούλης μας, Lucky Man Project και το Pumping. Τι ωραίο τραγούδι από το παρελθόν.
1: Ξεσηκώνει.
0: Ναι, ρε φίλε, καλημέρα στο Ειρηνάκι μας. Εσείς λέει πότε κάνατε πρόταση, σας έχουν κάνει δηλαδή, στα πόσα χρόνια σχέσεις.
2: Εμένα άργησε, μπορώ να πω, θα τα πω τώρα.
0: Πόσα να πρέπει να κάνει ο άνθρωπος, τέσταρε το ένα, τέσταρε το άλλο, μάθαινε καινούργια πράγματα, ξαναπήγαινε πίσω.
2: Έλεγε, τέσσερα πω, χρόνια.
0: Τέσσερα χρόνια και πολύ νωρίς την έκανε.
2: Δεν τράβηκες.
0: Πολύ νωρίς. Άρα ρωτούσε εμένα, στα 8 θα πήγαινε. Εγώ αναλόγως. 6 μήνες, 9 χρόνια. Εκεί πάει.
2: Έχει μεγάλη γάμα.
0: Τώρα, αν είστε από αυτούς που με το που τελειώνετε μια καλή σειρά, ψάχνετε αμέσως την επόμενη, σας έχουμε πολύ ωραία νέα. Τα νέα λέγονται Vodafone TV. Έτσι απλά. Γιατί εδώ θα βρείτε μια μεγάλη λίστα από πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus, αλλά και του HBO Max μαζί.
2: Λοιπόν, σκεφτείτε τις πιο πολύ συζητημένες και αγαπημένες σειρές των τελευταίων χρόνων μαζί στο Vodafone TV. Πόσο τέλειο είναι αυτό.
0: Καταπληκτικό.
2: Και ακόμα αναρωτιέστε τι θα δείτε μετά, απλά ανοίγετε το Vodafone TV και σίγουρα η επόμενη αγαπημένη σας σειρά θα είναι εκεί.
0: Καλημέρα στον Παναγιώτη. Λέει, αυτό το Playmobil το ζήγησα και είναι πιο βαρύ από τα άλλα δύο και στέλνει εμένα. Είναι τα μαλλιά που μου βάλανε στο Playmobil, φίλε. Κι άλλος Παναγιώτης με Playmobil. Γιατί ρε παιδιά μιλάνε για ζύγι. Ο ένας λέει σε ζύγι θα έχεις πολλά μαλλιά. Ο άλλος στέλνει ο Παναγιώτης το σκατζόχυρο και λέει ότι είναι πιο βαρύ από τα άλλα δύο. Όχι ρε εσύ, φέτα τον έκανε.
2: Φετώνει. Τι shaming είναι αυτό, body shaming.
0: Τι body shaming είναι αυτό. Είπε η Νάνση η Βλάχου, η οποία μας έχει ψοφήσει τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Καλημέρα στο φίλο μου τον Θανάση και στον Μίλτο που ακούνε την εκπομπή. 6931-908-908 είναι το Viber. Κερδίσαμε τίποτα εχθές.
1: Ναι!
0: Ωρε φιλαράκι μου!
1: Το πήγαμε το ταμείο μαζί. Θες, βγήκε η Τριαδούλα. Ευτυχώς το γύρισε η Γαλλία.
0: Ευτυχώς το γύρισε η Γαλλία. Σε τι λεφτά είμαστε, πλάκα-πλάκα.
1: Ξεκινήσαμε τη βδομάδα με μείον 20. Χθες πήραμε 12. Πάλι μείον είμαστε, αλλά εντάξει.
0: Μείον 8. Όχι μείον 8. Μείον 11. Γιατί βάζουμε και 3.
1: Αυτό. Έτσι,
0: ωραία. Ναι.
1: Πάμε σήμερα. Αγγλία-Τσεχία. Άσο over 1,5. Ελβετία-Σκόπια το σημείο 1. Και Λευκορωσία-Φιλανδία. Να βάλει γκολ η Φιλανδία.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να δούμε τι θα γίνει. Πάμε.
2: Λοιπόν, έγινε μια έρευνα που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nutrients και εξέτασε το λόγο που τρώμε όταν δεν πεινάμε. Είναι το λεγόμενο comfort eating και στρεφόμαστε στο φαγητό για συναισθηματικούς λόγους και όχι επειδή πεινάμε. Όταν δεν νιώθουμε καλά, όταν βαριόμαστε.
0: Όταν βαριόμαστε.
2: Ναι. Όταν βαριόμαστε.
0: Τώρα. Λοιπόν, γυρίζω σπίτι, δεν πεινάω. Και περνάει μία ώρα και λέω: δεν έχω κάνει τίποτα.
2: Ναι.
0: Δεν πρέπει να ανοίξω λίγο το ψυγείο. Ανοίγω το ψυγείο. Δεν βλέπω όμως τίποτα μέσα.
2: Ναι.
0: Ανοίγω τα ντουλάπια.
1: Δεν βλέπεις τίποτα.
0: Και εκεί τίποτα. Και φτάνω να τρώω κάτι το οποίο απλά το τρώω για να το φάω.
2: Λοιπόν, είναι νούμερο ένα λόγος η βαρεμάρα, λέει. Ναι. Και ότι ανοίγουμε απλά το ψυγείο επειδή βαριόμαστε, δεν έχουμε τι να κάνουμε. Και αναγκαστικά κάτι θα δούμε να μας αρέσει και θα φάμε.
0: Δακώστε τα κορίτσια σας καλύτερα. Δεν βάζουν και κιλά αυτά. Έτσι δεν είναι.
2: Έτσι, Βασίλη.
0: Κορίτσι μου. Καλημέρα στο φίλο μου τον Χρήστο. Παιδιά, τι θα γίνει με τις προτάσεις γάμου. Ακούει και η κοπέλα μου η Δέσποινα εδώ δίπλα μου και με ρωτάει πότε.
1: Γονάτισε τώρα!
0: Τώρα πες αυτή τη στιγμή. Ό,τι έχεις μπροστά σου, δώσεις. Τι έχεις μπροστά σου, δώσεις τώρα να το χορτάσει κι αυτή. Και να το πάρεις το κορίτσι, Χρήστο. Εγώ το νιώθω πραγματικά. Μια γυναίκα η οποία σου λέει τι θα γίνει, ρε αγόρι μου κτλ.
1: Σε θέλει.
0: Δεν είναι αυτό.
1: Ονειρεύεται η οικογένεια.
0: Έχει αειδιάσει να περιμένει. Πάρτη τώρα πριν αειδιάσει εντελώς. Μετά θα τη κάνει πρόταση και δεν τη θέλει, Χριστάρα. Κάτι πέσει τώρα. Έλα. Μαζί, έλα, ένα πελάτο σου πιάζω. Θες να μας παντρευτείς? Τι, όχι. Benson Boone, Beautiful Things. Παντρευτείτε ελεύθερα. Τζάμπα είναι, τζάμπα. Σεξοκλήση.

0: Πινάκης and the Boss Crew in the morning.
1: Είναι το πιο κεφάτο πρωινό της πόλης.
2: Πες το, πες το.
1: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
2: Έλα, έλα, πες το.
1: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
2: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
4: πες το!
3: Πες το.
4: Ζου Radio.
3: Ζου 90,8.
5: Troublemakers.
6: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ.
2: Δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
6: Καραμέλα, έβγαζα βρακή και χόρευα.
7: Αχάλος αργόσχολος μας βρήκε.
8: Καλά ξεκίνησε αυτό.
9: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
9: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
9: Σκέψου κανένα.

0: σου γουστάρω, Μιχάλη.
1: Καθημερινά 4 με 7. Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
2: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
8: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
9: Ναι.
8: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
9: Ναι.
8: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
9: Ναι.
8: Και πιο ελαφριά.
9: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
10: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
11: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο και σαρμάδες και μπουγιουρντί και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ, φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι». Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Και τώρα το contouring.
14: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
15: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.

0: Zoo News. Μεγάλη φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Τρίτης σε εγκαταστάσεις Βάμβακος έξω από τα Τρίκαλα. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 2 τα ξημερώματα. Η αιματηρή επίθεση σε οδηγό ταξί επαναφέρει το αίτημα για προστατευτικό τζάμι και κάμερες, μέτρα που έχουν ζητήσει εδώ και χρόνια. Η εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα ενέργειας έκανε λόγο για έναν πολύ δύσκολο χειμώνα όσον αφορά τις τιμές της ενέργειας και τη 14η επέτειο του γάμου τους γιόρταζαν ο Justin Timberlake και η Jessica Biel. Με τον τραγουδιστή να δηλώνει πως έχουν ακόμα μια ολόκληρη ζωή μπροστά τους για να μοιραστούν.
1: Καιρός.
0: Ηλιοφάνεια αναμένεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
1: Κίνηση.
0: Τα βρείτε στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα και στην Τζιμισκή από Αγία Σοφίας μέχρι Ιώνος Ραγούμη. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: τη Θεσσαλονίκη.
1: Bill Nackis and the Boss Crew. In the morning.
2: Oh, και τι καλά! Είναι η τελευταία ώρα του πρωινού σόου της Θεσσαλονίκης. Ο Bill Nackis με την Boss Crew σε in the morning κατάσταση από τις 7 το πρωί. Καλημερούδια όμορφα, γλυκάκια μου. Καλημερούδια όμορφα, κοκλάκια μου. Είμαστε εδώ και σας έχουμε στην τελευταία ώρα του σοου. Το ήξερες ότι με την Άνση, το σκάτσο στο νοικοκύρι μας, τα ζώδια αλλιώς, αλλά και το κουτσομπολιό της τελευταίας ώρας. Επικαιρότητα, κίνηση στη Θεσσαλονίκη και φυσικά θα παίξουμε τα ασίδετα με 40 ευρώ δώρο επιταγή από το Μπούφαλα Τζελάτο. Όλα αυτά με πολλή διάθεση και σήμερα για να τα μοιραστούμε όλα. Καλημέρα.
1: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Ακούστε τώρα τι περιστατικά κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Υπάρχουν κάτι τύποι που ξυπνάνε το πρωί και χωρίς να έχουν ρουφήξει ένα κόκο καφέ, χωρίς να έχουν μασαμπουκώσει μια τυροπιτούλα, βρε αδερφέ, είναι μες στην τρελή χαρά. Γιατί? Γιατί είναι τρελή! Κλειδαμαρώστε τους! Μην τους αφήνετε να κυκλοφορούν ελεύθεροι! Πού πας, ρε άνθρωπε, να πεις καλημέρα χωρίς καφέ και κολατσιό? Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ρε παιδιά, μην ακούω τρελές. Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου ή το φυσικό σου χυμούλι. Μπούκωσε για μια ωραία σαντουιτσάρα και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ. Άκου το παλιό.
3: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
7: Check, check, one, two, ready? Ready!
8: Okay.
1: Συντονισμός ραδιοφώνου μας στα FM 97,8. Στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: Marinade, Tate McRae. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, Ελλάδα. Και βεβαίως είμαστε εδώ με νέα εποχή και νέα διάθεση. Αλλά και ώρα για αλλαγές στο σπίτι. Φθινόπωρο, βλέπεις, φιλενάδα.
1: Βέβαια, και θέλουμε να αλλάξουμε λίγο τα χρώματα, λίγο τα σχέδια, να ανανεώσουμε το χώρο, να τον κάνουμε λίγο διαφορετικό. Και στα Mosaic θα βρούμε ακριβώς αυτό που θέλουμε.
0: Οι πιο υπέροχες προτάσεις για όλους εμάς, κυρίες και κύριοι, για να κάνουμε το σπιτάκι μας ακόμη πιο όμορφο. Και κάτι ακόμη, να σας πούμε ότι με κάθε αγορά 30 ευρώ και πάνω, παίρνετε δώρο κάρτα αξίας 5 ευρώ για την επόμενη σας αγορά.
1: Mosaic Stores Ελευθερίου Βενιζέλου 12 με Μητροπόλεως γωνία και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο. Πάμε για όλα.
0: Πάμε και για τον Σκάτ στον Οικογύρη.
2: Λοιπόν, σήμερα έχουμε να κάνουμε με το σιδέρωμα, ένα ωραίο tip, το οποίο θα βοηθήσει πολύ περισσότερο τους άντρες. Έτσι θα γλιτώσουμε χρόνο από το σιδέρωμα. Τι θα κάνουμε? Ανεβάζουμε τη θερμοκρασία ένα tip λίγο πάνω και
0: ένα
2: κάτω.
0: Tip.
1: Ένα tip.
0: Ένα τσικ.
2: Ένα τσακ. Ένα tip, ένα τσικ.
1: Τι tip, βρε.
0: Ένα τσακ.
2: Εντάξει, αυτό ό,τι κάνει ένα
0: τσικ.
2: Εντάξει,
0: ένα τσικ.
2: Άλλο κάνει κλικ, άλλο κάνει τσικ. Λοιπόν,
0: άλλο κάνει κλακ, άλλο κάνει μπακ.
2: Πάμε τώρα. Κάτω από το κάλυμα τη σιδερόστα θα βάλουμε αλουμινόχαρτο. Γιατί αλουμινόχαρτο? Γιατί αντανακλά τη θερμότητα και έτσι όταν σιδερώνει από πάνω το ρούχο, ταυτόχρονα σιδερώνεται και από κάτω.
0: Μπράβο.
2: Έτσι δεν χρειάζεται να το γυρνάς μία από εδώ, μία από εκεί. Σιδερώνεις από πάνω.
0: Τι πήγα και πέταξε τα λεφτά μου.
2: Σιδερώθηκε και από κάτω.
0: Δεν με το έλεγες να πάω να την αγοράσω ένα αλουμινό χαρτό.
2: Ναι, ρε,
0: να σιδερώνεις τα χρήματα.
1: Την πάτσεις τώρα.
0: Άρε, κάτσε, νοικοκύρη, άργησες.
1: Λοιπόν, το ξέρετε ότι ολόκληρο το φρούτο είναι σαφώς καλύτερη και πιο υγιεινή επιλογή σε σύγκριση με το χυμό.
0: Ναι, γιατί έχει όλες τις βιταμίνες, νομίζω.
1: Έχει όλες τις φυτικές ίνες αρχικά, ναι. Και περιέχει τις απαραίτητες φυτικές ίνες που χάνονται κατά την παρασκευή του χυμού.
0: Γιατί όμως γίνεται αυτό, πιστεύεις?
1: Γιατί χάνονται οι φυτικές ίνες? Γιατί το στίβεις και μένουν στο... Χάνονται, διαλύονται.
0: Στο χάνονται, διαλύονται. Καλά, δεν το ξέρω, παιδί μου, σε ρώτησα.
1: Υπάρχει κορεσμός, το φρούτο σε χορταίνει πολύ περισσότερο και για μεγαλύτερο διάστημα. Και τέλος, ο χυμός απορροφάται πολύ πιο γρήγορα από τον οργανισμό, ανεβάζοντας απότομα το σάκχαρο στο αίμα. Αντίθετα, οι ίνες από ολόκληρο το φρούτο επιβραδύνουν την απορρόφηση της φρουκτόζης.
2: Ναι, αλλά όταν κάνεις αυτά τα σμούθις, όλα τα φρούτα τα ρίχνουν ολόκληρα μέσα, έτσι δεν είναι?
0: Δεν ξέρω, δεν έφερε έρευνα για σμούθις.
1: Ναι, για φρούτα και φυσικό χυμό.
0: Αύριο θέλουμε και μια έρευνα τα σμούθις εδώ, ο Σκάτζε έχει μεγάλες απορίες, ναι, τώρα. Κοίταξε, έχει υδρώσει, εντάξει. Δεν θα πάρει ζάχαρο.
2: Το ξέρω αυτό, είναι σίγουρο, αλλά γιατί αυτό.
0: Δεν είναι τίποτα σίγουρο στη ζωή. Το σίγουρο είναι ότι θα πεθάνεις.
2: Εδώ μιλάει μόνο για την
0: πορτοκαλάδα. Όλα τα άλλα δεν είναι σίγουρα.
2: Για την πορτοκαλάδα μιλάει τώρα.
0: Γλυκές, όμορφες, περιποιημένες, καλημέρες. Αχ, δε μου, τι πάθαμε.
3: Το σίγουρο είναι.

0: Είχαμε έξω μία συζήτηση λίγο πιο πριν με τα παιδιά για τις γεύσεις των καφέ. Δηλαδή παίρνεις ας πούμε και πίνεις εσπρέσο με γεύση φουντούκι, με γεύση καραμέλα, με γεύση πιτόγυρο, με γεύση σουβλάκι κτλ. Και εγώ είχα την άποψη, δεν ξέρω αν τη συμμερίζεσαι, ότι ο καφές πρέπει να είναι απλά καφές. Το άλλο μπορεί να λέγεται ρόφημα, κάτι άλλο, όχι όμως καφές. Καφείνη, έχουν και κάποια αναψυκτικά, κάποια energy drinks κτλ. Ο καφές πρέπει να είναι καθαρός καφές. Καφές ρε παιδιά, καφές, ο καφές μας.
1: Το καφεδάκι μας.
0: Το καφεδάκι μας, ωραίο. Πείτε μας και εσείς την άποψή σας, γιατί με έχουν τρελάνει έξω και κυρίως εδώ τα κορίτσια, η Νάνση, η Αναστασία.
2: Δεν είναι καφέ γεύση από ό,τι έχω καταλάβει.
0: Δεν είναι καφέ όμως.
2: Ναι.
0: Δεν είναι καφέ.
2: Θέλουν γεύση.
0: Είναι κάτι άλλο, ένα ρόφημα.
1: Λοιπόν, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο καφέ, τον πίνω και σκέτο και μόνο μου από τη μυρωδιά με ξυπνάει και μου αρέσει.
0: Μπράβο, συμφωνούμε.
1: Αλλά
0: ναι.
1: Κάποιες φορές θέλω και μια.
0: Ναι, και καραμέλα ναι. Και.
1: Έτσι, μια.
0: Πάρε μια πάστα. Πάρε μια πάστα. Πάρε μια πάστα, ένα παγωτό.
1: Δεν τρώω πάστες, δεν τρώω.
0: Μαρή, να φας.
1: Αυτός που σου έλεγα το απόγευμα, θες κάτι γλυκό. Έτσι μου έρχεται, μου έρχεται κάτι γλυκό. Αντί να φάω γλυκό, βάζω μια κάψουλα με φουντούκι.
0: Μα δεν είναι γλυκιά.
1: Καραμελωμένο. Δεν είναι γλυκιά, αλλά σου μυρίζει αυτό το γλυκό. Του πίνεις και το καφέ.
0: Τι κάνεις στον εαυτό σου, τον ταλαιπωρείς.
1: Σιγά που τον ταλαιπωρώ.
0: Τον ταλαιπωρείς στον εαυτό σου. Θέλεις κάτι γλυκό και το δίνεις. Ξέρεις τι λέει μέσα ο εαυτό σου. Ουστ, Μαρή. Δώσ' με να φάω ένα γλυκό. Τι με ξεγελάς και μου λες ψέματα.
2: Με τα φουντούκια τον
1: ξεγελάς.
0: Ναι ρε φίλε τώρα να πούμε. Για πες μας λίγο σκάτ στο κουτσομπολιό σου.
2: Λοιπόν, ο Νίκος Καρβέλα ζητά από 200.000 έως 300.000 ευρώ από την Άννα Βύση.
0: Οπα!
2: Μπορεί να έχουν
0: αυτός δεν είχε πάει στην συναυλία της και το έπαιζε εκεί ότι είναι ο μέντορας και τα λοιπά.
2: Μάλλον κάτι τέτοιο έγινε και μάλιστα οι φήμες λένε ότι στο καμαρίνι πριν τη μεγάλη συναυλία είχε γίνει χαμός.
1: Τι? Παιδιά, δεν βγήκε φέτος ο Καρβέλας.
0: Α, δεν βγήκε φέτος.
1: Φέτος δεν βγήκε, όχι.
0: Πού είχε βγει.
1: Πέρσι δεν είχε βγει.
0: Ωραία, για πες.
2: Εντάξει, αναφέρει και φέτος, παρόλα αυτά οι δικηγόροι το διαψεύδουν αυτό. Μπορεί λέει να, οι φίλοι να έχουν. Να είναι καλά μαζί, να μην μαλώνουν, αλλά έχουν πολλές οικονομικές διαφορές.
0: Ναι.
2: Και μάλιστα είχε στείλει και εξώδικο ο Καρβέλας και λέει απαγόρευε να τραγουδάει η Βύση τα τραγούδια του.
0: Πολύ ωραία φίλη.
1: Ναι. Τι φίλη, τι λες τώρα, έχουν γίνει τέτοια πράγματα.
2: Έχουν γίνει τέτοια πράγματα.
0: Τι, και σοκαριστική. Εγώ τη διάβαζα χθες την είδηση, λέω να τη φέρει ο Σκάτς, δεν μπορεί τώρα γιατί είναι και κουσκουσιάρη.
1: Μήπως ανήκουν σε ένα από αυτά τα τέσσερα ζώδια που θα σας πω τώρα, γιατί έχουμε ανάδρομη Αφροδίτη και έχουμε επιστροφές και καταστροφές που έλεγε και το τραγούδι. Για Ταύρους, κινείστε λέει στον τομέα των σχέσεων, έρχεται στο προσκήνιο κάτι από το παρελθόν.
0: Ναι.
1: Για Σκορπιό, επίσης παλιές σχέσεις, παλιές δίγες και παλιές σκέψεις ζητούν την προσοχή σας. Ο Υδροχός, ο έρωτας και η κοινωνία σου, έτσι διασταυρώνονται η κοινωνική σου θέση και η ανάδρομη πορεία δεν βοηθάει την καριέρα σου.
0: Μάλιστα.
1: Και τέλος, τους Ιχθύς, αν μπει στον πειρασμό, αναρωτήσου αν η επιστροφή αυτή είναι στην ιστορία ή πρέπει να ανοίξει ξανά.
0: Α, δύσκολα τα πράγματα, φιλινάδα μας τα πες σήμερα.
1: Χαμός.
0: Εσύ δεν πιστεύω να πάθεις τίποτα, κανένα άγχος, γιατί είσαι μέσα.
1: Είμαι αγχωμένη πάρα πολύ, γιατί είναι και το ζώδιο μου.
0: Τώρα το διάβασες.
1: Και του Κώστα.
0: Και τι θα
1: γίνει. Και αυτός Σταύρος είναι.
0: Πω, λες να σε στείλει. Ωραία, θα πίνουμε κάθε μέρα. Και γιατί το έκανες στο Κώστα μου. Και ένα μυαλακί. Και να ανοίξουμε ένα κόκκινο. Και τι ήταν αυτά τα πράγματα που έκανες Κώστα μου. Και κρίμα τον Ανσολίνη Κώστα. Δεν μπορεί να κάνει κουμπί το πρωί Κώστα μου, με έκαψες.
1: Δεν τρέπεσαι. Τι
0: εκπομπή σε σκέφτεσαι. Τι σκεφτώ, τι ζέτα. Για χαρά θα περάσεις.

0: Καλημέρες γλυκές στην Αμαλία που μας ακούει αυτή την ώρα και πηγαίνει για μια δύσκολη επέμβαση. Αγάπη μου, γλυκιά υπομονή, όλα θα πάνε τέλεια. Την αγάπη μας. Καλημέρα στην Εύη μας. Μαζί σου μπήλω, ο καφές είναι ένας και είναι ο καφές. Απλά. Η Μαρίνα είναι εδώ, λέει ένα twist. Βρε παιδιά, κοινό σαν ένα χορό. Χόρεψε λίγο, σκάτσε ένα twist. Χόρεψε twist.
1: Αυτό είναι. Χορό, ωραίο.
0: Καλημέρα στην Δήμητρα. Να πούμε χρόνια πολλά στην μανούλα τη, η οποία γίνεται σήμερα 43 ετών. Χρόνια πολλά, μανούλα τη Δήμητρα. Δεν μα λε το όνομά τη, Δήμητρα. Μα ακούνε στη δουλειά μαζί, την αγάπη μα. Και στη Μαρία, η οποία γράφει και αυτή, θα συμφωνήσω με τον Βασίλη. Ο καφέ είναι μόνο καφέ, χωρί γεύσει και για μένα και χωρί ζάχαρη. Δεν μπορώ τους ανθρώπους που βάζουν γεύση, ρόπια, ζάχαρη σε γάλα μυγδάλου, γάλα κατσίκας και τέτοιες βλακίες. Θα συμφωνίζουμε. Πάμε τώρα λίγο με την επικαιρότητα.
2: Λοιπόν, παιδιά, ένα βίντεο ντοκουμέντο στο οποίο φαίνεται.
3: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
4: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
5: On Air Media Group.
6: On Air Media Group.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
9: Έμεινες από μπαταρία. Μην κολλάς πουθενά.
10: Battery Store στην Αλεξανδρούπολη.
11: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανή και αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
12: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα Start-Stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
11: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων Start-Stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
12: Battery Store, Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 25510 20205.
11: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
13: Κοιμή, κοιμή, κοιμή φουτού και αφιστή και ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
14: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
13: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
14: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
15: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
16: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
15: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
17: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
18: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
19: Επιστροφή στη μουσική.
20: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα
21: και δεν σταματάει ποτέ.
20: Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.
22: Πανεπιστήμιο.
23: Ή ο Γίγαλε.
5: θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Philips.
19: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips και κάνε εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Πες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice.
21: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
22: Είναι τρέλα. Είναι γλύκα. Είναι η φρουλίτα. Μαρμελάδες φρουλίτα. Με το ψωμί, τη φρυγανιά, αλλά και σκέτη κουταλιά. Με φρούτα του τόπου μας, χωρίς συντηρητικά, από τη Ρεγκίνα Foods Κουραντίδης. Μαρμελάδες φρουλίτα. Σκέτη γλύκα.
23: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίχτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
24: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στη

0: Κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
0: Ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew

0: Νούβα Γιόλ στο Zoo Radio με Bad Bunny. Και παιδιά, είναι η ώρα μας, η ωραία, η περιποιημένη εδώ στο Zoo Radio για να σας δώσουμε δωράρα. Αφού θα παίξουμε τα σύνδετα με δύο λέξεις που δεν συνδέονται μεταξύ τους, αλλά εσείς θα τις κάνετε μια ιστορία των 20 δευτερολέπτων. Να είναι και λίγο αστεία. Δεν θα μας χάλαγε καθόλου. Και βεβαίως θα κερδίσετε το πιο γλυκό έβαθρο της πόλης, δωρεπιταγή αξίας 40 ευρώ για το μοναδικό κατάστημα Μπούφαλα Τζελάτο στην οδό Αριστοτέλους. Μιλάμε για αυθεντικό, φρέσκο παγωτό από 100% βουβαλίσιο γάλα, απίθανες γεύσεις και πραγματικά υπέροχες επιλογές, όπως το New Trending Town, τρίγωνο πανοράματος με παγωτάρα, βελούδινο, φρέσκο, βουβαλινό παγωτό σε τραγανό σιροπιασμένο τρίγωνο πανοράματος. Απόλαυση που δεν περιγράφεται. Δώσ' μας λίγο, αφού πούμε το να τηλεφωνήσουν στο 2-3-10-2-32-9-08. Πιο γρήγορος θα παίξει με το σκάτ. Δώσ' μας λίγο την πρώτη λέξη να του δώσω.
1: Λίστα.
0: Και για σένα, ναι, φίλε Σκατζόχυρο, η πρώτη λέξη είναι η λίστα και η δεύτερη λέξη είναι η ηλεκτροπληξία.
2: Πάντα έχω μια λίστα όταν πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ για τα απαραίτητα ψώνια μου.
0: Μπράβο.
2: Αφού τα φέρω στο σπίτι,
1: παθαίνω ηλεκτροπληξία.
2: Από το λογαριασμό παθαίνω. Αφού γυρίσω στο σπίτι, βλέπω ότι ο διακόπτης δεν ανάβει. Τρέχω στο πίνακα και τζις, έπαθα ηλεκτροπληξία.
0: Και τζις, έπαθε τζις το μωρό. Τζις, μη εκεί, μωράκι μου, ή κάνει τζις εκεί. Μάλιστα. Τραγωδία στο ραδιόφωνο. Πάμε στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
3: Μια χαρά, εσείς?
0: Είσαι όχι, λέγεσαι, καλά είμαστε.
3: Βαγγέλης ονομάζομαι.
0: Βαριέμαι πάρα πολύ.
3: Δεν βαριέμαι καθόλου, απλά ξαφνιάστηκα γιατί καλό πρώτη φορά και πιάσα κατευθείαν γραμμή.
0: Αφού είσαι γάτος, τώρα οι άλλοι τώρα θα κλαίνουν από κάτω πάλι. Λοιπόν, Βαγγέλη μου, Βαγγέλη μου, με τι ασχολείσαι στη ζωή σου?
3: Είμαι τεχνικός δικτύων.
0: Ωραίος ο Βαγγέλης. Πώς πάνε τα δίκτυα, βρίσκουν τον δρόμο τα δεδομένα, περπατάνε.
3: Περπατάνε με πολύ γρήγορους ρυθμούς, θα έλεγα.
0: Θα σου πω κάτι, εγώ πάντως που έβαλα οπτική να δεν είδα τόσο τεράστια αλλαγή. Δεν ξέρω.
3: Είναι αναλόγως με το τι χρήση κάνεις. Δηλαδή, αν είστε πολλά άτομα και χρησιμοποιείτε μεγάλο όγκο δεδομένων, ναι, τότε ναι.
1: Άντε καλέ, δύο άτομα είναι.
0: Δύο άτομα είμαστε και εγώ και όλα στα είχα τίποτα δεν κάνω.
3: Εντάξει, τώρα ένα βιντεάκι YouTube και τέτοια. Εντάξει,
0: όχι, τίποτα. Σωστό, τι να καταλάβουμε. Λοιπόν, τώρα η πρώτη λέξη και για σένα είναι η λέξη
1: λίστα.
0: Και η δεύτερη λέξη
1: τζιτζίκια.
0: Τα τζιτζίκια, πάμε!
3: Είχα μία λίστα για σούπερ μάρκετ, πάω στο σούπερ μάρκετ, παίρνω μαρούλι και τι βλέπω?
0: Τι?
3: Τριγύρω είχε όλο βατράκι και τζιτζίκια.
1: Στο σούπερ μάρκετ!
0: Ποιο είναι αυτό ρε το σούπερ μάρκετ, να πάω κι εγώ που μου αρέσουν και τα βατράκια και τα τζιτζίκια.
3: Δεν θα πω ποιο σούπερ μάρκετ ήταν.
0: Ωραίος, έχεις κερδίσει το δώρο μας, μπαίνεις εδώ να μιλήσεις με την Ανσούλα για να το πάρεις. Σε ευχαριστούμε που ακούς Zoo Radio.
3: Πολύ.
0: Καλημέρα.
3: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
4: Η μηχανή του χρόνου

0: εδώ στη δική σου παρέα. Τώρα για εσένα που ψάχνεις υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους και όχι μόνο, οτιδήποτε ψάχνεις, μην ψάχνεις τηλέφωνο-τηλέφωνο, μην ρωτάς δεξιά και αριστερά, γιατί υπάρχει ένας και είναι ο δουλευταράς. Εκεί έχεις όλους τους επαγγελματίες σε ένα μόνο μέρος, έτσι. Συγκρίνεις προφίλ, βλέπεις αστέρια, διαβάζεις κριτικές και διαλέγεις με σιγουριά τον καλύτερο. Οπότε άσε τα DIY σου για κάτι πολύ απλό, γιατί στον δουλευταρά βρίσκεις τους καλύτερους. Και κάπως έτσι, αφού χαιρετήσω τη φιλινάδα Φόφη, την φιλινάδα Φένια, τραγουδάρα παιδιά, το Just Can't Get Enough. Αυτό έλεγα πριν εδώ στα παιδιά και τους έλεγα ότι είχαμε καιρό να το μεταδώσουμε. Το βίντεο κλιπ γυρίστηκε λέει στην Ιαπωνία μία εβδομάδα πριν το σεισμό και το τσουνάμι του 2011. Καλημέρα, καλημέρα στον Δημητράρα μου, καλημέρα και στη Δήμητρα, να είστε καλά ρε παιδιά, γέλασε πολύ, ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ για τα χρόνια πολλά, και στην Μαρίνα μας. Και εγώ σαν την Νάνση, σπάνια μπορεί να βάλω καφέ με άρωμα, λέει 90% το πίνω σκέτο. Το όχι, η Νάνση βάζει, αυτό δεν κατάλαβες. Αντί για γλυκό, πίνει καφέ με φουντούκι, έτσι. Και αντί για σουβλάκι, περνάει έξω από ένα γυράδικο και χαιρετάει τον ψήστη. Γεια σου!
1: Φάγαμε και σήμερα, αύριο πάλι θα καλοφάμε.
2: Ξεσπάσματα και παιδί. Τι ζευγάρι είστε? Η Στάση 61. Μπιλ και Σκάτς χορεύουν μιλόγκα.
3: Βάρεμα. Μιλόγκα.
0: Κι όλοι χορεύουνε μιλόγκα, μιλόγκα, μιλόγκα.
2: Βαρεμάρα και φαγητό. Δυστυχώς η βόμβα έσκασε και όσο αφορά το πόλ μας ψώνια στο σούπερ μάρκετ.
0: Ψώνια στο καμπαναριό. Που Χριστούγεννα σημαίνουν.
2: Οι περισσότεροι απαντήσατε με λίστα 70%.
0: Γιατί αν δεν πας με λίστα θα βγεις πιασό τέτοιο. Γιατί όλα μας αρέσουν στο σούπερ μάρκετ, να τα λέμε και αυτά. Είναι ένας τρόπος να κάνεις οικονομία. Νάνση μου.
3: Λοιπόν, αυτό ήταν σήμερα Τρίτη και αύριο Τετάρτη θα είμαστε πάλι εδώ από τις 7 για το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης.
0: Μεθαύριο Πέμπτη, να ενημερώσω εγώ. Αντί μεθαύριο Παρασκευή, θα τις ξέρεις τις εβδομάδες, τις μέρες της εβδομάδας. Μια χαρά. Την περνάς την πρώτη μουτικού. Πάμε και με σένα.
2: Έλα, κοντά σας τώρα μέχρι και τις 2 έρχεται η Ειρήνη Κακούρη και το Coffee Time.
0: Στις 2 έρχεται ο Χρήστος Τοκμακίδης. Δικό σας με τη Ζουμένια. Στις 4 οι Troublemakers Μαργαρίτης, Βασίλης και Κατερίνα. Στις 7 ακριβώς ο Πέτρος Οφιανίδης. Και στις 8 παίζει και τα 5 δημοφιλέστερα της ημέρας, το hit list του Ζου. Και στις 9 το Ελενάκι μας, το γλυκό, η Έλενα Ρόκα και τα Ζου Nights. Στην αγάπη, τα φιλιά μας, τους ραδιοφωνικούς μας έρωτες. Σήμερα θέλω να σας αφήσω με αυτό. Με την κομματάρα του Teddy Swims.

0: Now, what's my name?
1: Bill Nackis.
0: You're damn right.
2: Έλα, έλα, παιδιά, για σήμερα οκ. Okay. Ο Bill Nackis και η Boss Crew θα είναι κοντά σας αύριο στις 7 το πρωί.
3: Πες το.
4: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
3: Έλα, πες το.
4: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
3: Έβρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
5: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
6: πες το!
5: Πες το!
6: Ζου Radio!
5: Ζου 90,8.
2: Troublemakers.
3: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
7: Προσδοκίες.
8: Πανόλευτρία.
7: Πλοπ.
9: Τι κάνεις, Μαργαρίτη,
10: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
9: Δεν ξέρω σε εσύ ότι μωρό να μιλάει το στόστομο.
10: Αλήθεια.
7: Στο μεταξύ παρέθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
3: Τι είπε? Τελικά ποιος ήταν?
7: Μάλλον ο θείος μου.
3: Κατουρίθηκα.
5: Troublemakers.
11: Άλλες μπάλες.
12: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Everyday, μαλακ.
5: Καθημερινά 4 με 7.
13: It's amazing.
12: Το πρόβλημα σε κάθε λύση. Troublemakers.
2: Άλλαξε η εποχή. Άλλαξε και τη διάθεσή σου. Βάλε χρώμα.

0: όπως τον θέλεις.
1: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
2: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μια πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Βιδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρύψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
2: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά. Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: Τελειώσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
2: Ναι.
0: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
2: Ναι.
0: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
2: Ναι.
0: Και πιο ελαφριά.
2: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
3: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.

0: ακόμα μία χρονιά την απόλυτη εμπειρία ποιοτικού ζήθου σε όλους τους λάτρες της μπίρας. Τέσσερις ημέρες γεμάτες μουσική από το live stage του φεστιβάλ στο περίπτερο 16 της Δέθιελ Expo και ειδικά διαμορφωμένο εξωτερικό φουτέρια με κορυφαίες επιλογές street food. Νέγρος του Μοριά, Καντινέλια, Μπρατίνια και ένα μουσικό αφιέρωμα στον Παύλο Σιδηρόπουλο πλαισιώνουν μουσικά το φεστιβάλ. 8 με 11 Οκτωβρίου. Εισιτήρια προπόλησης στο cometogether.live. Διοργάνωση Soul Food Θεσσαλονίκη.
1: Με την υποστήριξη του Zoo 90.

0: Zoo News.
1: Μεγάλη φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Τρίτης σε εγκαταστάσεις Βάμβακος έξω από τα Τρίκαλα. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 2 τα ξημερώματα. Η αιματηρή επίθεση σε οδηγό ταξί επαναφέρει το αίτημα για προστατευτικό τζάμι και κάμερες, μέτρα που έχουν ζητήσει εδώ και χρόνια. Η εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα ενέργειας έκανε λόγο για ένα πολύ δύσκολο χειμώνα όσον αφορά τις τιμές της ενέργειας. Και τη 14η επέτειο του γάμου τους γιόρτασαν ο Justin Timberlake και η Jessica Biel, με τον τραγουδιστή να δηλώνει πως έχουν ακόμη μια ολόκληρη ζωή μπροστά τους για να μοιραστούν.
2: Καιρός.
1: Ηλιοφάνεια αναμένεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
2: Και τώρα, στον Ζου 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
3: Καλώς τους. Η μέρα της σήμερα είναι Τρίτη, 6 του Οκτώβρη. Και έφτασα κι εγώ με τη σειρά μου, παιδιά, για να πιούμε το καφεδάκι μας και να κάνουμε το ωραίο μας το σουσουδάκι μας. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς ξεκίνησε η Τρίτη σας? Όλα τα νέα σας τα περιμένω στο Viber 6931908908 με έναν πολύ όμορφο ήλιο και ψηλά. Εντάξει, θερμοκρασία θέλει ένα ζακετάκι, να σας πω την αλήθεια. 17 βαθμούς γράφει η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή. Η Ειρήνη Κακούρη για τις επόμενες 3 ώρες στο μικρόφωνο του Ζου με επιτυχίες μόνο, 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, και λέω να πατήσω το play και να σου φέρω την πρώτη επιτυχία για σήμερα. Μαζέ και Life is Simple παίζει πολύ πολύ δυνατά στον Ζου. Καλημέρα σε όλους.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον. Πώς τα κατάφερες.
4: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στο Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
5: Έπιπλα γραφείου Mod Office Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410 75730 και στο www.modoffice.gr.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
9: Check, one, two, ready? Ready!
10: Okay. Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8. Στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Μέτρο 97,8. Νούμερο 1 στις επιτυχίες. If you had one shot, one opportunity.

0: αγγίζει το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
4: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
3: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
4: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
1: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
4: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
1: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
4: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
1: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
4: Τηλέφωνο 2541 027 802 και 25410 74 259.
1: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaessay.gr. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
7: Επιστροφή στη μουσική.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα. Και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

0: Καλό πρωινό, θέλει καφέ. Το καλύτερο. Θέλει Μέτρο.
1: Good morning.
2: Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
5: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
4: Άμπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
6: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
7: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
8: Ξηρή καρπή Κίμης στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
7: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
9: Check, check, one, two. Ready?
10: Ready!
9: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: Καλό πρωινό, θέλει καφέ. Το καλύτερο. Θέλει μέτρο.
1: Good morning.
2: Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

0: Μέτρο. Μέτρο. 97,8. Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο. 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΟΤΑΧΗ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26 655. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα. Και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

0: to the max. Shake it to the max. Shake it to the max. Please just rewind, let me shake it to the max.
1: Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8. We were good.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Στην πρώτη γουλιά, κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, προφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Check, check, one, two, ready?
6: Ready!
5: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφόνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Έμεινες από μπαταρία? Μην κολλάς πουθενά.
6: Battery Store στην Αλεξανδρούπολη.
7: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανή και αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
8: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα Start-Stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
7: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων Start-Stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
8: Battery Store, Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 25510 20205.
7: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
9: Γεράσιμε, η υγρασία φέτος δεν παλεύεται. Το ταβάνι μου στάζει όλη την ώρα.
10: Παναγιώτη, ο καιρός άλλαξε, αλλά τα σπίτια μας παραμένουν ίδια.
9: Ναι, αλλά βλέπω εσύ δεν έχεις κάποιο πρόβλημα. Τι έβαλες στην ταράτσα?
10: B2Flex BP Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BP Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και εξέγνιασες για πολλά χρόνια.
9: Δηλαδή αντέχει.
10: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο, μέχρι και τις ρίζες.
9: B2Flex BP Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
11: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
12: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
11: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
12: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
13: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτη καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
14: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση χοντρική λιανική.
13: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον. Πώς τα κατάφερες.
3: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στον Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
4: Έπιπλα γραφείου, Μοντόφης Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410-75730 και στο www.modofis.gr.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Ηλεκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
8: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: αγγίζεις στο κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
5: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
4: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
6: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
7: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
8: Ξηρή καρπή Κίμης στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
7: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
9: Τι ψάχνεις?
10: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
9: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
10: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
9: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
11: Επιστροφή στη μουσική.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
6: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν τον μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
5: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
6: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
7: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
6: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
7: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
6: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
7: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
6: Τηλέφωνο 2541027802 και 25410-74-259.
7: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaessay.gr.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8 στο ίντερνετ www.pavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λειτουργήσε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΟΤΑΧ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26 655.
0: Επιστροφή στη μουσική. Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

0: Queen.
1: Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Δύσκολα τα πρωινά ξυπνήματα. Ειδικά άμα δεν έχεις πιει καφέ. Με ξυπνάει το μαράκι τις προάλλες. Έλα σήκω μωράκι να πάμε για ψώνια. Τι έτσι σκέτα. Χωρίς κούπα καφέ. Χωρίς μπακετούλα special. Όχι μαράκι. Πρώτα παραγγέλνουμε και μετά σηκωνόμαστε. Πάρε κούπα για να ανοίξει το μάτι λέμε. Κούπα εσπρέσο εν κολασιό. Η καλύτερη αφορμή για να ξεκινήσεις τη μέρα σου. Κάνε στάση για καφέ.

0: στο 2510-316-781 για τις περιοχές από Άσπριάμο έως την Βίπε Καβάλας.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Check, check, 1, 2. Ready? Okay. Συντονισμός ραδιοφώνο στα FM 97,8. Στο ίντερνετ. Μέτρο. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Έμεινες από μπαταρία. Μην κολλάς πουθενά.
1: Battery Store στην Αλεξανδρούπολη.
3: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανή και αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
1: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα Start-Stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
3: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων Start-Stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
1: Battery Store, Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 25 510 20 205.
3: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
5: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
8: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
9: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
8: Άμπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
9: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
10: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
11: Ξηρή καρπή Κίμης στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
10: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
0: Επιστροφή στη μουσική.
4: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα
0: και δεν σταματάει ποτέ.
4: Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον. Πώς τα κατάφερες?
6: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στον Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
7: Έπιπλα γραφείου, Mod Office Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410-75730 και στο www.modoffice.gr.
8: Check, check, one, two, ready?
0: Okay. Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.
9: Τζανάντο, τώρα στο Ζου 90,8.

0: κουβέντες που λέμε εκτός του αέρα να μην μπορούν να βγουν στον αέρα. Έτσι, αυτές οι ερωτήσεις, αυτές οι απορίες που εκφράζουμε αναδιαστήματα, αναρωτιέμαι άραγε.
1: Ναι, δεν ξέρουμε αν κάνει να τα πούμε στον αέρα τώρα, γι' αυτό αυτές οι εύλογες απορίες.
2: Οι εύλογες, μ' αρέσει. Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Βλέπω το θεματάκι, το γνωστό, μικρό όμως, εκεί στα νοσοκομεία. Κατά τα άλλα, είμαστε καλά. Βλέπω ένα ήσυχο vibe σήμερα, δεν ξέρω γιατί έτσι.
1: Λοιπόν, να το πω ή
2: άντε,
1: να βρω
2: το.
1: Κάτι άλλο.
2: Τώρα θα βρει κάτι άλλο.
1: Όχι, έχω βρει ήδη.
0: Περίμενε λίγο έτσι.
1: Έχω βρει
0: ήδη. Θα το γράψουμε στην κάμερα αυτό να δούμε. Για πες τι θέμα έχεις.
1: Από πού προέρχεται τέλος πάντων η συγκεκριμένη λέξη που ξεκινάει από μη και τελειώνει σε κία.
2: Μικία. Μικία.
1: Ξεκινάει από μη και τελειώνει σε κία.
0: Για το άκα δεν είπες, θα πεις.
2: Και για τα δύο.
1: Ναι, το ίδιο είναι.
0: Οκ.
1: Να το πω αυτό ή θέλετε να δούμε πώς πεθάνανε κάποιοι βασιλιάδες?
0: Όχι, πες μου τώρα για την μυακία.
1: Ωραία. Η λέξη αυτή συγκεκριμένη που τελειώνει σε ας βασικά προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη που τελειώνει σε κία και αρχικά συνδεόταν με την έννοια του μαλακού, μαλθακού ή αδύναμου ανθρώπου.
0: Α, κάποιος μαλθακός δηλαδή.
2: Εγώ νόμιζα του τρόμπα ήτανε.
0: Όχι, όχι. Αυτό το έχω ξανακούσει και εγώ η αλήθεια. Δηλαδή δεν θεωρείται βρισιά αυτό.
1: Ναι, ρε εσύ. Μα μπορώ να το πω τώρα και στον αέρα.
0: Πες το κορίτσι μου. Πες το μπάσκες απολύσουν. Πες το.
1: Στην αρχαιότητα η λέξη οικία, αυτή με το μη μπροστά, μπορούσε να σημαίνει έλλειψη σωματικής ή ψυχικής αντοχής, σε αντίθεση με την καρτερία, δηλαδή την επιμονή και την αντοχή. Η λέξη χρησιμοποιήθηκε επίσης για να χαρακτηρίσει ανθρώπους που θεωρούνταν υπερβολικά μαλακοί, ευγενικοί ή θηλυπρεπείς. Αργότερα, παιδιά, συνδέθηκε με τον αυνανισμό.
0: Δηλαδή, κάποιος που ήταν πάρα πολύ ευγενικός έλεγε: πω, ρε, εσύ, τι μακακάς. Τι μακακά, οικοπαιδί.
1: Τι μακάκας, ναι.
0: Πω. Βγήκαμε έναν μακάκα χθες. Πάρα πολύ καλό παιδί.
1: Πάρα πολύ καλός μακάκας. Και λέει: η σημασία αυτή εξελίχθηκε ιδιαίτερα στους μεσαιωνικούς χρόνους και άρχισε να συνδέεται με την έννοια της ανοησίας.
0: Μάλιστα.
1: Επειδή συνδέθηκε με τη λέξη αυνανισμός, τέλος πάντων, ανοησία.
0: Πάρα πολλά έχουν. Άμα το σκεφτείς και σκεφτείς πόσες λέξεις οι οποίες πλέον θεωρούνται παρεξηγημένες.
2: Εγώ άκουγα σήμερα, διάβαζα βασικά για την Μπεκατόρου, το είδατε στο Οδυσσέης.
0: Όχι.
2: Που ήταν το ρήμα Καβλώνω. Με Β' και Λάμδα. Και λέει ότι προέρχεται από την Οδύσσια του Καζαντζάκη και οι πιθανές απαντήσεις ήταν αργό, χτίζω και μπαλώνω. Και τελικά ήταν αργό, νομίζω. Αργό.
1: Άρα δεν.
0: Ωραία, αφού αναλύσαμε
1: όλα.
0: Λοιπόν 5 και 4, τι σημαίνει ο Αλάκας και τι σημαίνει Καβλώνω, πάμε να συνεχίσουμε.
2: Με Β' και Λάμδα, έτσι, όχι.
1: Με Β' και Λάμδα,
0: παιδιά, το τονίσαμε. Πάμε να συνεχίσουμε το show, μιλά.

0: Bruno Mars. Και πάμε γρήγορα, παιδιά, στα κουτσομπολιά που περιμένουμε πώς και πώς.
1: Έτσι ακριβώς, ξεκινάμε γρήγορα με τα νέα των ανέργων και στο Ρωμέν το Γαβρά θα σας πάω σήμερα. Ο οποίος μίλησε στην εκπομπή στούντιο στις 3. Και λέει ότι η Ελλάδα σίγουρα μου φαίνεται σαν σπίτι, λέει, και έχω πολλά κοινά χαρακτηριστικά. Η αίσθηση της τραγωδίας, το χιούμορ, η μελαγχολία, τα τσιγάρα και το τσίπουρο, λέει. Λατρεύω το τσίπουρο. Σε κάνει να κάνεις ανόητα πράγματα, Κατέρινα, μερικές φορές. Και επίσης λέει ότι έρχεται πολύ συχνά 5 φορές το χρόνο. Έχουν ένα wine bar με κάτι φίλους, ιδέα δεν είχα.
2: Πού, στην Αθήνα?
1: Ναι, στο Νέο Κόσμο. Και λέει ότι μερικές φορές σκέφτομαι, λέει, να παρατήσω το σινεμά και να γίνω βοσκό στην Αρκαδία δίπλα στο χωριό μου.
0: Αχ, μωρέ.
2: Παιδιά, όλοι παιδιά κατά βάθος θέλουν μια
0: στιγμή,
2: ήρεμη ζωή.
0: Κάποια στιγμή.
2: Αυτό.
0: Ναι. Εκτός από σένα, από Δευτέρα βράδυ βγαίνεις.
2: Κάθε μέρα βγαίνω, τι θες να πεις.
0: Αλλά Δευτέρα βράδυ είναι ακόμα χειρότερο.
1: Σπουδαία είδηση αυτή τη στιγμή. Η Άτζη Σαμίου, αχ, σε περίπτωση που αναρωτιόσασταν, επέστρεψε στη σκηνή και τραγούδησε το Παράλληλη Αγάπη.
0: Παράλληλη αγάπη.
2: Στη συνείδηση μου αγκάθη, στην καρδιά φτερά.
0: Την έχω δει live, παιδιά, εγώ την άτσα μου.
1: Αλήθεια. Ναι. Μίλησε στο Happy Day και λέει: ήταν σαν να έχω απορρίψει αυτόν τον κόσμο τη δουλειά. Αυτή που ζούσα και προτιμούσα να γυρίσω στην ησυχία μου, να βρω εμένα. Mm. Πάντα λέω την ηλικία μου, 66 λέει είναι.
0: Μπράβο.
1: Αυτά.
0: Μπράβο η Άτζη, παιδιά. Είχε περάσει δύσκολα μια φάση η Άτζη Σαμίου.
2: Ναι.
0: Και είχε λίγο έτσι αποστασιοποιηθεί.
1: Δεν ξέρω αν έχετε δει καθόλου το Μαναφούκι Καρβέλα Βύση.
2: Αχ,
0: είναι,
2: ναι,
0: Μαναφούκι, είναι απλά του τύπου θα πάρω αυτά, οκ. Okay.
1: Περίμενε να δει τι γίνεται. Εκείνη τη μέρα τη συναυλία, ο Καρβέλα σηκώθηκε και έφυγε. Γιατί όμω σηκώθηκε και έφυγε? Γιατί λέει περίπου 300 καλεσμένοι του αλλάξαν θέση τελευταία στιγμή. Και νευρίασε ο Καρβέλα. Λέει, εγώ δεν δέχομαι, θα φύγω. Και τώρα, σύμφωνα λέει με τα δικαιώματα που έπρεπε να καταβάλει επειδή είναι συνθέτης, 300.000 ευρώ, λέει ο Δημητρακόπουλος, ο δικηγόρος της Βύση, ότι κοίταξε να δεις, αυτά τα δώσαμε στην εταιρεία της αυτοδιαχείρισης που κάνει τη διαχείριση των δικαιωμάτων, θα τα πάρει από εκεί πέρα. Αυτά έγινε πριν τη συναυλία.
2: Και τώρα είναι,
1: ναι, σε συμφωνητικό πηγενέλα.
0: Και έλεγα αυτή η σχέση ότι κράτησε στο βάθος τον χρόνο, αλλά τελικά, παιδιά, το χρόνο.
2: Τα λεφτά.
1: Εντάξει, κάτσε, 100 χρόνια είναι μαζί. Δηλαδή, τι άλλο να πούμε, δεν κράτησε.
0: Εντάξει, ναι, τώρα δηλαδή στα 100 ναι, έπρεπε να γίνει φασαρία.
1: Είναι τώρα.
0: Εντάξει, κρίμα είναι.
1: 300 χιλιάρικα αυτά, έτσι.
0: Άντε, μωρέ, και αυτή μέσα πήκε, 2 εκατομμύρια μέσα πήκε.
1: 300 χιλιάρικα ο Καρβέλας.
2: Στην τσέπη της είσαι.
0: Η Βύση.
1: Τρία διάβασα εγώ.
0: Τρία ή δύο μέσα πήκε.
1: Λέει κόστησε περίπου 10 εκατομμύρια στην αυλία και κάπου.
0: Έβγαλε 7. Ναι, τόσο ήταν.
2: Αλλά ήξερε από την αρχή ότι.
0: Ήξερε όχι από την αρχή, ήξερε προ το τέλο. Θα μπορούσε να έχει και άλλη προπόληση. Αλλά σίγουρα δεν θα.
1: Ναι,
0: ναι, και πιο πολλά εισιτήρια. Αλλά σίγουρα δεν θα μπορούσε να βγάλει κέρδος από αυτό. Δηλαδή αυτή η συναυλία έγινε ουσιαστικά για να.
1: Ίσα-ίσα για τον break even, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι, δεν έγινε για το τέτοιο. Έτσι.
2: Για λοιπόν, τα έσοδα, ναι.
1: Έγινε για τη φήμη.
0: Έγινε για τη φήμη, έτσι. Και από την εταιρεία αυτή που θέλησε να. Δηλαδή είπε αυτή η εταιρεία.
1: Σκούστα.
0: Ναι, ότι εγώ παιδιά θέλω να το κάνω αυτό. Καταλάβες, για την Άννα. Και πολύ καλά έκανε, παιδιά, γιατί. Θα πάμε κόντρα. Okay. Moving to the sun τώρα στο zoo.

0: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
6: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
5: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
6: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
7: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
6: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
7: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
6: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
7: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
6: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
7: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaessay.gr.
8: Επιστροφή στη μουσική.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα
2: και δεν σταματάει ποτέ.
0: Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

0: Λοιπόν, παιδιά, έχει φτάσει ώρα για την παιχνιδάρα μας.
1: Έχει έρθει ώρα για το ξεμπούκωσε το. Έχουμε την Τζένιφερ Λόπεζ της Ολυμπιάδας δίπλα μας, η οποία έχει και απαιτήσεις και έτσι. Πώς να το πω, διάφορα θέματα.
0: Ιδιοτροπίες.
1: Τέλος πάντων.
2: Δεν μπορώ να το πω αυτό.
1: Έχουμε καταφέρει να τη χώσουμε σήμερα με το ζόρι ένα τραγούδι στο στόμα της. Εσείς πρέπει να καταλάβετε ποιο είναι αυτό. 23-12-32-9-08 να μας πάρετε τηλέφωνο, να πάρετε την ξεμπουκώστρα, να το βγάλετε από το στόμα και να κερδίσετε μία δωρεπιταγή αξία 20 ευρώ από τα καταστήματα Λαβή. Μπορείτε να ρίξετε μια ματιά στο lavijewelry.gr.
0: Λοιπόν, Κατερίνα μου, είσαι έτοιμη?
2: Θα προσπαθήσω, παιδιά, γιατί είναι και σε άλλη γλώσσα, δεν είναι στα
0: αγγλικά. Ωραία, εντάξει, είναι σε άλλη γλώσσα. Δίνουμε μια βοήθεια τώρα. Οπότε, για να δούμε, θα την ξεμπουκώσετε.
3: Ξεμπούκωσέ το!
1: Μπορείς, μια χαρά.
0: Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Καταρχήν είναι σαν να μιλάς τη μητρική σου γλώσσα.
1: Η εφηθόδη καλύτερα, νομίζεις, θα έλεγε.
2: Παιδιά, δεν είπα το καλύτερο.
1: Φτάνει, θα συμπληρώνουμε και για
0: το ρεφρέν, πες το ρεφρέν, ρε. Εκπληκτική, θα βάλω πρώτα χειροκροτήματα και μετά θα σας πω call now τώρα, παιδιά, στο 2310-232-908. Call now 2310-232-908. Ποιο τραγούδι είπε η Κατερίνα, ποιο τραγούδι ερμήνευσε με μπουκωμένο στόμα? Πρέπει να την ξεμπουκώσετε, δηλαδή πρέπει να μας πείτε τον τίτλο ή έστω, ρε παιδί μου, κάτι. Και τώρα ο τίτλος μπορεί να είναι και τόσο
2: εύκολο.
0: Κατάλαβες, καλησπέρα σας.
4: Γεια σου, παιδιά.
0: Γεια σου, το όνομά σου?
4: Λουκία.
0: Έλα ρε Λουκία, από πού μας τηλεφωνείς?
4: Από Αμπελόκηπους.
0: Αγαπημένη Αμπελόκηπη, αγαπημένη Αμπελόκηπη.
4: Αγαπημένη. Επτάλοφο City.
0: Παιδιά, καταρχήν από εκεί είναι η γυναίκα μου. Τι να λέμε τώρα, έτσι. Αμπελόκηπο, Επτάλοφο, εκεί είναι η γυναίκα μου.
1: Οπότε... Τι καλό έχεις όμως, για τον Εύος μου λες πλατείες, γιατί Καλαμαριά λες θάλασσα. Για Αμπελόκηπη, να πει κάτι.
2: Τη γυναίκα του.
0: Παιδιά, καταρχήν είναι η γυναίκα μου, ξεκινάμε αυτό. Φοβερά πάρκα.
1: Ναι.
0: Από τα πιο γνωστά σαν του Ιτσάδικα.
4: Ναι, ναι.
1: Κατάλαβα.
0: Σε παρακαλώ τώρα.
2: Το Hyde Park στο Αμπελόκηπη.
0: Παιδιά, έχει πολύ ωραίο φαΐ. Έχει πολύ ωραίο φαΐ.
1: Καλά,
0: τι άλλο να πω τώρα, δηλαδή. Η λαϊκή που γίνεται σε εκείνο τον δρόμο μεγάλη.
1: Δηλαδή για του Αμπελόκηπου πρέπει να πει στον Τιτσάνικο και τη Σαββατοκύριακο.
4: Έχει ξηροκρίνη, λε το Σάββατο.
0: Ναι.
4: Εκείνο είναι ξηροκρίνη. Εντάξει, είναι Δήμο Αμπελόκηπων με νεμένη.
0: Εντάξει, τι να κάνω, προσπαθώ να βρω κάτι. Μην με κάνετε έτσι τώρα.
4: Εντάξει, άντε καλά.
0: Έχει ωραίο φαΐ, έχει ωραία πάρκα.
4: Εγώ είμαι στην πλατεία Επταλόφου, δεν είμαι προ τα εκεί. Καταρχήν, είναι καρά
0: κέντρο. Λουκία, καταρχήν, Λουκία, από τι πιο ωραίε πλατείε Θεσσαλονίκη.
1: Α, μία στο τέλος και μία στην Επτάλοφο. Εκεί πάμε.
0: Λοιπόν, γλυκιά μου Λουκία, έχεις καταλάβει ποιο τραγούδι?
4: Α, κατάλαβα το Σάρα Περσέμπρε ή του Ιταλού.
0: Αυτό, μπράβο στη Λουκία. Μπράβο στη Λουκία. Και μπράβο και στην Κατερίνα, που παρά το μπούκωμα που είχε στο στόμα
4: της, παρά το μπούκωμα το μετέδεσε.
1: Γεια σου, Λουκία.
0: Λουκία, είσαι θεά, αγαπώ. Λοιπόν, η Λουκία τι κέρδισε?
1: Κέρδισε μια δωρεπιταγή αξία 20 ευρώ από τα καταστήματα Λαβή για κόσμημα.
0: Θέλω να πα να διαλέξει ό,τι σου αρέσει.
4: Έχουμε
0: έχει πολύ ωραία.
4: Στην πλατεία Επταλόφου, νομίζω.
0: Φυσικά, Λαβή, φυσικά, παιδιά. Παντού είναι τα Λαβή, είναι παντού. Ένα ωραίο. Θε δαχτυλίδι, θε ένα ωραίο κόσμο, ένα κρεμαστό. Εντάξει, γλυκιά μου.
4: Παιδιά, λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμεί ευχαριστούμε.
1: Όρθι!
0: Μην κλείσει, Λουκία, περιμένει για να σημειώσουμε τα στοιχεία σου και εμεί πάμε σε ένα break και ερχόμαστε.
5: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τότε που γύρισε ο Μπιλ, μας έχει στην τσίτα.
6: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
7: Εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
6: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
7: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες, βρωμερή σαν να τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε. Η σεζόν ξεκίνησε, ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
8: Μαζευτείτε! Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
9: Συντονιστείτε!
10: Επόμενος.
11: Ναι.
10: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
11: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα.
9: Ποιος?
10: Τώρα προκαλείς, λέγε.
9: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
10: Τι δελτίο, τον 12?
9: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
10: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
9: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
10: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Η μαμά μου λέει πως αν τρώω μία κουταλιά μέλι Κυψέλη κάθε πρωί, θα γίνω τόσο ψηλή και τόσο δυνατή.
13: Μέλι Κυψέλη.

0: Ράφος Κουραντίδης.
1: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
2: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
1: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
2: Off, τι πάθαμε.
3: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά. Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.

0: πες το.
1: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
0: Έλα, έλα, πες το.
1: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
0: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον είναι

0: εσύ. Ρε Μπονάτο και το τραγούδι, παιδιά, που ερμήνευσε η Κατερίνα, πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία στο
1: ξεκούκο. Αυτά να τα λέμε.
0: Και κέρδισε η φίλη μας, πάρα πολύ χάρηκα για αυτή τη φίλη μας, γιατί συμπάθησα πολύ τέτοιους ανθρώπους θέλω.
2: Πολύ καλή. Η Κατερίνα έχει μια έφη στα Ιταλικά, έχει φίλες που έχουν κάνει κάτι με Ιταλούς και τα λοιπά. Έχει πάει στη Ρώμη, έχει πάει στην Πολώνια.
1: Σικελία
2: έχει πάει. Βέβαια, τώρα να σας πω λίγο κάτι άλλο.
0: Βεβαίως.
2: Αν θέλετε να βρείτε αυθεντικά προϊόντα και ολόκληρη τη συλλογή της αγαπημένης μας εθνικής ομάδας, αυτό μπορείτε να το κάνετε στα καταστήματα Intersport, η οποία Intersport μας προσκαλεί να ζήσουμε κιόλας στο μπαλμό της Εθνικής Ελλάδος. Είναι αποκλειστικό συνεργάτης merchandising της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου η Intersport και εγώ θέλω να πάρω μια ωραία φανέλα. Και να πάρω, λέτε. Πάρω τον Καρέτσα. Μ' αρέσει ο Καρέτσα.
1: Αυτό είναι που κάνει τα κόλπα.
2: Ναι. Θυμάστε χθες που λέγαμε, πώς το λένε για την Κατερίνα, ότι θα πούμε σουδάκι.
0: Για ρίχτω.
2: Λοιπόν, αφού το φέρει κουβέντα εδώ έτσι με την αγαπημένη Intersport και την Εθνική Ελλάδος, Κατερίνα είναι χθες στο TikTok, χαζεύει. Ωραία, μωράκια η Εθνική.
0: Καλέ, όλοι ωραίοι είναι.
2: Α, καλέ.
1: Γιατί δεν μπορούμε να πούμε και.
2: Και τη λέω τη Κατερίνα, αυτή η μωρά. 20-25 χρονών είναι. Και η Κατερίνα. Τη λέω πιπιλονάγνα, δεν είμαι πιπιλονάγνα, δεν είμαι.
1: Καλέ, μου εμφανίστηκε τέλος πάντων όταν λέγανε τον εθνικό ύμνο.
2: Το For You, Κατερίνα, δουλεύει για κάποιο λόγο.
0: Ναι, και πέρσι σας εμφανιζόταν με την Πινελόπη ο Πάνος Βλάχος που δεν φορούσε σόρουχο.
2: Είχε, ναι, το ματσαφλάρι.
1: Τέλος πάντων. Και απλά είπα, α, καλέ, ωραία παιδιά έχει φέτος η εθνική. Αυτό είπα. Πιπινολάγνα και.
0: Δεν το είπες έτσι, μην παίρνεις αυτό το ύφος. Τρέχαν τα σάλια και λες, καλέ, αυτοί είναι όλοι ωραίοι.
1: Ναι, είχαμε συνηθίσει την εθνική, εντάξει.
0: Και εντάξει, δεν κατάλαβα.
1: Όχι τόσο.
2: Εμείς είσαι ότι θα πω, άμα βλέπουμε τίποτα και κάτι αντμπουτάριζε.
1: Εγώ δεν είπα για.
2: Έτσι θα έλεγε.
1: Εγώ απλά είπα ότι είναι ωραίοι, δεν είπα κάτι άλλο.
0: Καλά, τι θα έλεγες, Κατερίνα, τι άλλο έπρεπε να πεις δηλαδή. Να με πάρουν και να με τι έπρεπε να πεις, δηλαδή κατά με παίξω να με παίξουν μπάλα.
1: Αυτός κάτι πήγε βούτια.
0: Σας παρακαλώ. Σου έτσι γάζω μάθει, παιδιά, τι κομματάρα είναι αυτή τώρα. Τι κομματάρα είναι αυτή.

0: Mike and Bam Bam, παιδιά, εδώ είμαστε. Και πόσο χρόνο χρειάζεται για να κάνεις κάτι πραγματικά σημαντικό για έναν συνάνθρωπό σου? Μερικές φορές μόνο λίγα λεπτά θέλω. Να σας πω, στις 9 και 10 Οκτωβρίου το πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας All Win Care μας καλεί να συμμετάχουμε σε δράση εθελοντικής αιμοδοσίας και εγγραφής νέων εθελοντών δοτών μυελού των οστών. Αν είσαι φοιτητής ή φοιτήτρια, την Παρασκευή λοιπόν 9 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως και τη 1 το μεσημέρι, μπορείς να μας βρεις στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Αν θέλεις και εσύ να προσφέρεις, σε περιμένουμε το Σάββατο 10 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης πίσω από το Βασιλικό Θέατρο. Οι δράσεις υλοποιούνται από την All Win Care σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody και Choose Life, τα νοσοκομεία Ιπποκράτειο και Αχέπα, με την πολύτιμη στήριξή τους στη 4η Υγειονομικής Περιφέρειας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Δήμου Θεσσαλονίκης. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο allwincare.bloody.org. Αυτά. Τι έχουμε?
1: Έχουμε το χρυσό μας κουκουνάρι τώρα που το δίνουμε στη Μυρτό και πραγματικά μίλησε στην ψυχούλα μου.
2: Σε να κοιμηθώ το ρημάδι, δεν σταμάτησε να χτυπάει. Μα πατσαβούρες, δεν κοιμάστε το μεσημέρι. Δεν ξέρετε τι σημαίνει η ώρα κοινής ησυχίας. Τούβλα, τούβλα πια. Σταματήστε να παίρνετε μες το μεσημέρι τηλέφωνο.
0: Γιατί λέει πατσαβούρες όμως, γιατί απευθύνεται μόνο στις γυναίκες?
1: Δεν ξέρω, όντως, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο σε αυτό.
0: Μπορεί να είναι οποιοδήποτε, ρε παιδί μου, και από εταιρεία κινητής να είναι, μπορεί να είναι και άντας, δεν κατάλαβα.
1: Παιδιά, ναι, εμένα με πρίζουν κάθε μέρα για προσφορές, δεν ξέρω κι εγώ γιατί, αλλά κάθε μέρα 3 η ώρα. Πω, Παναγία μου, τέλος πάντων.
0: Όλα. Πάμε λίγο σε break και ερχόμαστε, παιδιά.
3: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε!
4: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
5: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μία μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Διδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρύψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
8: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
9: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Frezyderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Frezyderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακολόγο.
10: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
11: Ναι.
10: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
11: Ναι.
10: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
11: Ναι.
10: Και πιο ελαφριά.
11: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
12: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
13: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική.
14: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
15: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
16: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
17: Τι ψάχνεις?
18: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
17: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
18: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
17: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
19: Check, check, one, two, ready? Ready!
20: Okay.
21: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
22: 97,8.
21: Στο ίντερνετ
22: metropavlafm.gr.
21: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
22: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.
23: Screw in the morning. Στον Ζου 90,8.
24: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
25: Beat the bomb.
24: Ζου.
26: Ιταλία.
27: Ναι.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα, παιδιά! Εδώ είμαστε, τρίτη και τελευταία ώρα Troublemakers. Καλησπέρα, Μαργαρίτης, Βασίλης και Κατερίνα. Για αυτό το 60 λεπτό τώρα έχουμε πολύ ωραία πράγματα.
2: Καμιά φορά σκέφτομαι ότι θα ξεχάσει να έρθει, φίλε, στην εκπομπή.
1: Ξέρετε, αυτό αρχίζει και δεν είναι αστείο όμως.
2: Ναι, και θα λέει, μα ήρθα. Μα δεν ήρθες. Όχι, ήρθα, θα λέει.
3: Και τώρα το παρεξηγήσατε.
1: Εν τω μεταξύ, το θέμα είναι ότι στην αρχή νόμιζα ότι είναι.
2: Κουσούρι.
1: Ότι κάνει κάποια πράγματα από κακία. Έλεγα, αφού την είπα να έρθουν παράδειγμα στο τάδε event, γιατί είπε στην Πενελόπη ότι την είπα. Α, ξεχνάει.
2: Ξεχνάει, φίλε. Ναι,
1: ξεχνάει.
2: Τελικά, Κατέρνα, να ξέρετε και εσύ εκεί πέρα έξω, ξεχνάει τι έχουμε πει στο προηγούμενο δευτερόλεπτο.
1: Φυσικά, αν παίζει στην Εθνική, δεν σε ξεχνάει.
3: Όχι, φυσικά εννοείται.
1: Δεν σε ξεχνάει, σε θυμάται για πάντα.
2: Αν έχει γυμνασμένο κορμί, αν έχει θεληματικό πρόσωπο.
1: Πηγούνι, αν έχεις ψυχολογικά, τότε ναι. Σίγουρα
3: θα τους θυμόμουν καλύτερα χωρίς μπλουζές.
2: Ορίστε, να το.
1: Παντελόνια.
3: Όχι, εντάξει, είπαμε.
1: Έλα, σιγά. Λοιπόν, πολύ ωραία. Τι έχουμε?
2: Έχουμε το παιχνίδι μας, το γραμμάτο, για μια δεροπιταγή αξίας 20 ευρώ από την καντίνα Τερλικατέσεν. Και έχουμε και διαγωνισμό για No Crunch, για την υποτροφία στο Digital and AI Marketing.
3: Φυσικά έχουμε και τις πληροφορίες που δεν χρειάζεται να ξέρετε και τη viral είδηση.
1: Και όλα αυτά φυσικά παρέα, παιδιά, με την Nova More και τον Nova για την τρίτη μας ώρα που ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα κιόλας, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr και μάθε επίσης ότι οι επιτυχίες είναι πολλές και για αυτό το 60 λεπτό. Bad Bunny και Nova Yol τώρα.

0: Λοιπόν, παιδιά, εδώ είμαστε με Αντέλα και με πολύ ωραίο διαγωνισμό.
1: Όχι πάρα πολύ ωραίο διαγωνισμό, τεράστια ωραίο διαγωνισμό, απίστευτα ωραίο διαγωνισμό. Είναι ο Zoom με την No Crunch που σας έχουν μια υποτροφία για το e-learning masterclass in digital and AI marketing αξίας 1.790 ευρώ. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Αν θέλετε να γίνετε έτσι experts στο digital marketing, ακούστε την ερώτηση που θα σας κάνει ο Μαργαρίτης.
0: Λοιπόν, παιδιά, η ερώτηση για σήμερα, Τρίτη, είναι τι σημαίνει το CTA κουμπί ή μήνυμα που λέει αγόρασέ το, μάθε περισσότερα ή κάνε εγγραφή. Δηλαδή, με λίγα λόγια, τι σημαίνει το CTA κουμπί, έτσι. Ποια είναι η σημασία του.
2: Τέλεια. Θέλουμε να στείλετε τώρα στο Viber του Zoo, στο 6931908908, τη λέξη υποτροφία. Θα αφήσετε ένα κενό, θα γράψετε το όνομα, τεπώνυμό σας και την απάντησή σας εντός 10 λεπτών, παιδιά.
0: 10 λεπτά έχετε χρόνο, παιδιά, για να μπείτε στην κλήρωση για αυτή τη δωράρα, πραγματικά, έτσι, η οποία είναι και είναι ένα δώρο το οποίο στις μέρες μας.
1: Είναι πολύ χρήσιμο.
0: Πάρα πολύ χρήσιμο. Κάνε
1: upskilling, έτσι, στο pitch fitting.
0: Οπότε περιμένουμε τις απαντήσεις σας και εμείς πάμε να συνεχίσουμε. Μη τσίκο, τώρα στο

0: Britney there, αρκετά τη στο Zoo 90,8. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης.
1: Βεβαίως, και πάμε μια βόλτα στον περιφερειακό, ο οποίος παραδόξως είναι πολύ καλά, δεν έχει τίποτα. Η Μίκη Θεοδωράκη μόνο κάτι μικροκαθυστερήσει και η Λεωφόρος Νίκης προς το Λευκό Πύργο.
2: Παιδιά, πάμε τώρα στην viral είδηση που πραγματικά είναι πολύ αστεία, γιατί ένας νεαρός άντρας κάνει μήνυση στους γονείς του για 150.000 δολάρια επειδή τον ονόμασαν Gaylord.
1: Να σου πω, δίκιο έχει το παιδί. Όχι, δίκιο έχει. Εγώ θα είμαι μαζί και με τον Φεδόργιο όταν τα κάνει μήνυση στους γονείς του.
3: Για ποιο λόγο να τον βγάλεις και λόγο.
2: Δεν ξέρω πραγματικά.
1: Το μισή, δεν το ήθελες το παιδί και σου λέει λοιπόν θα το καταραστώ για την υπόλοιπη ζωή του.
2: Και λέει ότι οι συμμαθητές του τον κορόιδευαν επανειλημμένα για το όνομά του, ενώ ακόμη και αναπληρωτές καθηγητές σταματούσαν κατά την ανάγνωση του παρουσιολογικού. Επειδή πίστευαν ότι πρόκειται για
3: κάτι έχει γίνει λάθος. Το είχαμε και εμείς αυτό με ένα επίθετο. Δεν μπορώ να το πω γιατί μας ακούνε στην καλλιτεχνική.
2: Πώς πήγε, λέει, οι γονείς τον έφεραν ότι επέλεξαν το όνομα προς τιμή του παππού του. Ο παππούς Gaylord. Πόπο.
3: Εντάξει, παιδιά, δεν ξέρω, είναι κρίμα πάντως. Όπως και ο Φεδόγιοργιος.
1: Φεδόγιοργιος είναι κρίμα το παιδί.
3: Όπως και το άλλο που βγαίνει συνέχεια στο TikTok. Αυτός ο Δημήτρης Παΐσιος, δηλαδή τι να πω, δεν ξέρω. Λοιπόν, τι λόγος μας πέφτει εμάς. Τι έχουμε εδώ.
1: Νέο τραγούδι από Somber, το My Body Isn't Ready.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
1: Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΟΤΑΧΗ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26 655. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Επιστροφή στη μουσική. Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα. Και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.
6: 1,5 φλετζάνι κατεψυγμένα raspberry, μία μικρή μπανάνα, 200 ml γάλα αμυγδάλου ή γάλα της επιλογής σου, 2 κεσεδάκια γιαούρτι, 1 κεσεδάκι μέλι, 1 κεσεδάκι για σπόρους chia προαιρετικά και λίγα παγάκια. Εκτέλεση. Βάλτε όλα τα υλικά.
7: Τουλάχιστον αυτό το άρθρο δίνει και συνταγή. Δίνει και συνταγή αυτό το άρθρο.
6: Παιδιά, συγγνώμη λίγο, θέλω να πω κάτι. Αυτός που γράφει αυτά τα θέματα στον Gossip, πραγματικά θέλω να το γνωρίσω. Η φωτογραφία ξέρετε τι δείχνει.
7: Τι?
6: Ένα ποτήρι με μοφ σμούθι και ένα τραπέζι. Και έχει κάνει άρθρο.
8: Τη συνταγή
9: μόνος του.
6: Τη συνταγή προφανώς τη είχε γράψει άλλη από κάτω, ρε παιδί μου. Είναι ένα τραπέζι από τι. Και έχει γράψει ως τα ήσυχα πρωινά που η Αμαλία Κωστοπούλου συνδυάζει δουλειά και υγεία και το τραπέζι.
7: Αυτό είναι ταλέντο όμως, είναι ταλέντο.
6: Πίστευτο.
9: Αυτό πιο πιθανό θεωρώ, λοιπόν, βάλει αυτή τη φωτογραφία στο AI και γράψε μου 200 λέξεις
6: χωρίς να λες τίποτα. Για να το θέμα. Λοιπόν, παρόλα αυτά φαίνεται ωραίο πάντως, θέλω να σας πω το σμούθι της Αμαλίας Κωστοπούλου.
7: Να πω λίγο κάτι, δεν ξέρω αν το ανέφερες, πού το πίνει το σμούθι?
6: Σε ποτήρι.
7: Όχι, εννοώ περιοχή, ξέρουμε, εξωτερικό, Ελλάδα.
6: Φαντάζομαι η Αμαλία τώρα δεν είναι στην Ελλάδα.
9: Δεν είστε. Εντάξει, είναι καλά το κορίτσι με αυτό που έχει πει πριν, έχει πάει τη παραδείο.
6: Κοίταξε, φαντάζομαι ότι είναι καλά.
9: Είχε κάποια δυσκολιότητα και.
6: Όχι, δεν νομίζω.
9: Το λέξω λίγο έξω.
6: Αυτό λέει πάντως που έχει σημασία είναι ότι αν το θέλει πιο παχύρευστο, πρόσθεσε λίγο ακόμα κατεψυγμένα φρούτα, ενώ για πιο αρέγγιφη, για να σε πάει 3 και 5, συμπλήρωσε λίγο γάλα. Θα σε πάει σίγουρα 3 και 5. Σερβίρε αμέσως σε μεγάλο ποτήρι και αν θέλει, πρόσθεσε πάνω έτσι λίγα blueberries για να δείξει, ξέρει λίγο πιο τέτοιο πριν και σπόρο τσία.
7: Στα κεραμικό να είναι.
6: Το πίνεις.
9: Προλαβαίνεις.
7: Και τρέχεις.
6: Βγαίνει και η ψυχή σου από μέσα.
7: Παιδιά, όχι. Πέρα από τουλάκα πρέπει να είναι πάρα πολύ νόστιμο. Μου αρέσουν κάτι τέτοια.
9: Δεν σχολιάσαμε γεύση εδώ. Σχολιάσαμε η αποτελεσματικότητα.
6: Στην προκειμένη.
7: Άμα έχετε εντερικά προβλήματα.
6: Πιείτε το σμούθι της Αμαλίας Κωστοπούλου. Λοιπόν, αυτά πάμε σε break. Ερχόμαστε για τελική ευθεία και διαγωνισμό, παιδιά.
2: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
8: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
10: Χρόνια πολλά να πούμε στη δικιά μας την Τατιάνα, η οποία σήμερα έχει τα γενέθλιά της, στην υπεύθυνη του marketing.
7: Το καμάρι του marketing.
10: Του ομίλου και το καμάρι του marketing. Γλύψε κι άλλο, εσύ μ' αρέσεις. Όταν είναι να γλύφουμε πάντως κάποιον, θα μολάω εσένα, έτσι, θα σα μολάω. Ρίξε σπάτουλα πάνω
7: κάτω. Το κορίτσι μας το όμορφο.
11: Τα κανονίζει όλα.
10: Όλα
7: τα ικανό.
10: Φτάνει, φτάνει, μια ιδέα έχετε καταντήσει.
2: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
12: Good morning, everybody.
2: Κάθε πρωί στις 7.
13: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
14: Ποιος καλέ.
13: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
14: Και σε παίρνει αυτή.
13: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
14: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
15: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
16: Θέλεις μεταπτυχιακό, θέλεις κύρος, θέλεις Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, συμβουλευτική των εξαρτήσεων, MBA και άλλες ειδικότητες. Διαθέσιμες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
17: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
18: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
19: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
20: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
21: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
22: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια. Τώρα μόνο 5. Μασπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό. Τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito.
21: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
23: Πες το.
24: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
23: Έλα, πες το.
24: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
23: Εύρετο. Πες το και πες το. Θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
25: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον

0: Έλα παιδιά. Πάμε να παίξουμε το τελευταίο μας παιχνίδι, το αγαπημένο μας, για να δώσουμε δώρο.
1: Μια δωρεπιταγή αξίας 20 ευρώ από την καντίνα Ντέρλι Κατέσεν. Είναι το γραμμάτο. Έχετε 10 δευτερόλεπτα να μας πείτε τρεις λέξεις που θα ξεκινάνε από ένα συγκεκριμένο γράμμα που θα μάθετε από την Κατερίνα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 2310-232-908. Τα καταφέρνετε και παίρνετε τη δωράκλα να πάτε καντίνα Ντερλικατέσεν, να φάτε, να σκάσετε από το φαγητό.
0: 2-3-10-2-32-9-08. Τηλεφωνείτε τώρα λοιπόν για να παίξουμε το γραμμάτο μας παιχνίδι και να φάτε ό,τι γουστάρετε από την καντίνα Ντερλικατέσεν. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, το όνομά σας.
2: Αναστασία.
0: Α, γεια σου Αναστασία, από ποια περιοχή μας τηλεφωνείς?
2: Χαριλάου.
0: Χαριλάου. Πόσο αγαπώ τη Χαριλάου σαν περιοχή. Η Χαριλάου μου αρέσει πολύ για τα χαριλιώτικα. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτός ο ιδιαίτερος στολισμός που κάνουν τα Χριστούγεννα, την οποία το βρίσκεις μόνο στη Χαριλάου. Σωστά?
2: Ναι, ναι, έτσι, είναι πολύ ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία περιοχή. Ανατολικά, το γήπεδό μας εκεί κοντά. Δηλαδή είναι μια πάρα πολύ ωραία. Είναι μια πάρα πολύ ωραία περιοχή η Χαριλάου. Λοιπόν, αγαπημένη μου.
1: Ανέβηκαν τα νίκια 10% τώρα.
0: Είσαι έτοιμη να παίξουμε?
2: Ετοιμότατα.
0: Το ξέρεις το παιχνίδι, ε?
2: Βέβαια.
0: Τέλεια. Λοιπόν, η Κατέρινα λέει Α, εσύ λέει stop και 10 δευτερόλεπτα για το γράμμα, όπως ό,τι στοίχη. Φύγαμε!
3: Το γραμμάτο! Α. Θήτα.
0: Θήτα. Έχεις 10 δευτερόλεπτα για να πεις τρία πράγματα ή τρία αντικείμενα που να ξεκινούν από θου.
2: Θερμόμετρο.
0: Ναι.
2: Θήκη.
0: Ναι.
2: Φρανίο.
0: Φρανίο! Έλα ρε παιδιά, έλα το ωραίο το γεύμα. Τα συγχαρητήριά μας, κέρδισες.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
4: Όρθι.
0: Που ακούς ζου 90,8 φυσικά. Λοιπόν, μένει στο ακουστικό σου για να σημειώσουμε τα στοιχεία σου και για να πούμε πώς θα παραλάβεις το δώρο σου. Και εμείς πάμε σε The Weeknd, παιδιά, λίγο πριν το τέλος. Είναι το Cry For Me και παίζει και αυτό στο ζου 90,8.

0: Λοιπόν, αυτά τα παιδιά τα μαζεύουμε. Πριν τα μαζέψουμε όμως, θέλω λίγο να με ακούσετε προσεκτικά. Αρώματα από μπαχαρικά στο μεγάλο μπαζάρι. Wow. Τσάι σε παραδοσιακά ποτηράκια. Με θέατο Βόσπορο. Τραγανός μπακλαβάς. Και λαχταριστές τοπικές λιχουδιές σε κάθε γωνία της πόλης. Η Κωνσταντινούπολη είναι μια εμπειρία για όλες τις αισθήσεις και σε καλεί να τις ζήσεις. Η Aegean σε πετάει απευθείας από τη Θεσσαλονίκη πλέον, παιδιά, για ένα ταξίδι γεμάτο γεύσεις, αρώματα, ιστορία και εικόνες που θα σου μείνουν αξέχαστες. Κλείσε το εισιτήριό σου τώρα στο aegeanair.com ή στο Aegean App.
1: Άρε φίλε, η πόλη είναι απίστευτη.
0: Είναι απίστευτη. Και πολύ ωραίο φάει, πολύ ωραίο φάει.
1: Φαγητό, ναι. Vibe, μυρωδιές, η πόλη είναι όλα τα λεφτά.
0: Καλά, εγώ φυσικά μια φορά πήγα και είχα πάει δηλητηρίαση και ήμουνα με διάρκεια 5 μέρες την πόλη.
1: Εντάξει, εσύ είσαι και γκαντέμις. Εγώ έχω πάει 3 φορές και μία δεν πιάσει τίποτα.
0: Πήγαμε τη Μόρα. Είχα τη Μόρα μαζί μου.
2: Πέρα από τη Μόρα, και εσύ είσαι λίγο Μόρα, γιατί πάντα πηγαίνεις.
0: Εγώ ταξίδευα 100 χρόνια αγάπη μου στο Βέλγιο, δεν είχα ποτέ πρόβλημα.
2: Αν πήγες με τη Μόρα.
0: 2 φορές είχα πρόβλημα και στα 2 ήταν μέσα. Μία για Γαλλία, μία για Κωνσταντινούπολη. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Πέτρος Σοφιανίδης έρχεται πανέτοιμος για το επόμενο 2ωρο. Το βράδυ κλείνει με το κορίτσι μας στην Ελίνα τη Ρόκα και φυσικά το πρωί δεν ξεχνάμε το καλύτερο. Το καλύτερο πρωινό σε αυτή την πόλη που δεν είναι άλλο από.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
0: Δεν το είπες με χαρά, Κατερίνα.
2: Μια χαρά το είπα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning, λοιπόν. Κάθε πρωί στις 7 με τον Bill Nackis, την Νάνση Βλάχου και το Σκατζοχυράκο μας. Εμείς θα είμαστε εδώ αύριο ακριβώς στις
2: 4.
0: Αυτό το είπες με χαρά.
2: Και οι 3.
0: Λοιπόν, αυτά από εμάς, τα φιλιά μας, την αγάπη μας. Γεια σας.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
5: Είναι τρέλα, είναι γλύκα, είναι η φρουλίτα, μαρμελάδες φρουλίτα, με το ψωμί, τη φρυγανιά, αλλά και σκέτη κουταλιά. Με φρούτα του τόπου μας, χωρίς συντηρητικά, από τη Ρεγκίνα Foods Κουραντίδης. Μαρμελάδες φρουλίτα, σκέτη γλύκα.
6: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
7: Μπογιάτισματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, 2. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
8: Στο δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευταρά app και ησύχασες.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λεμού χοιρινές, 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
11: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
12: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
13: Beat the Bomb.
12: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά.
13: με την Pro.
14: Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8.
15: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Beat the bomb.
16: Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο 5.
17: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
18: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
19: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
20: On Air Media Group.
19: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
21: Τι ψάχνεις?
22: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
21: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
22: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
21: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
23: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
24: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Coupa Espresso en Colatio, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
25: Check, check, 1, 2, ready?
26: Ready!
25: Okay.
27: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
28: 97,8.
27: Στο ίντερνετ
28: metropavlafm.gr.
27: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο. Μέτρο. 97,8. Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο. 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
6: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
5: Άμπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
7: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
8: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
9: Ξηρή καρπή Κίμης στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
8: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
10: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον. Πώς τα κατάφερες.
4: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στον Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
5: Έπιπλα γραφείου Mod Office Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410 75730 και στο www.modoffice.gr.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
9: Check, check, one, two. Ready? Ready!
10: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ. metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφόνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
5: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
6: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν τον μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
5: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
6: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
7: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
6: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
7: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
6: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
7: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
6: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
7: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaessay.gr.
8: Έμεινες από μπαταρία? Μην κολλάς πουθενά.
9: Battery Store στην Αλεξανδρούπολη.
10: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανή και αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
9: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα Start-Stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
10: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων Start-Stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
9: Battery Store, Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 25510 20205.
10: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
11: Τι ψάχνεις?
12: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
11: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
12: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
11: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
13: Επιστροφή στη μουσική.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα. Και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

0: Μέτρο 97,8. Ο μεγάλος στα FM.
1: I've seen the devil dance on set.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Check, check, one, two. Ready?
6: Ready!
5: Okay. Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ. metropavlafm.gr.
6: Turn the music up. Do it!
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το.

0: είναι νούμερο 1.
1: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
2: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
3: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
2: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
1: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
4: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
5: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε γιοταχή και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26655.
1: Επιστροφή στη μουσική. Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Γεράσιμε, η υγρασία φέτος δεν παλεύεται. Το ταβάνι μου στάζει όλη την ώρα.
3: Παναγιώτη, ο καιρός άλλαξε, αλλά τα σπίτια μας παραμένουν ίδια.
2: Ναι, αλλά βλέπω εσύ δεν έχεις κάποιο πρόβλημα. Τι έβαλες στην ταράτσα?
3: B2Flex BP Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BP Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και εξέγνιασες για πολλά χρόνια.
2: Δηλαδή αντέχει.
3: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο, μέχρι και τις ρίζες.
2: B2Flex BP Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
5: Check, 1, 2, ready?
6: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.
5: Check, 1, 2, ready?
6: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

έχει κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: ready?
1: Ready!
0: Okay.
2: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
3: 97,8
2: στο ίντερνετ
3: metropavlafm.gr.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
3: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Η Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

έχει κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Check, one, two. Ready?
1: Ready!
0: Okay.
2: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
3: 97,8
2: στο ίντερνετ
3: metropavlafm.gr.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
3: Μέτρο 97,8 Αλεξανδρούπολη.

0: Αλφα.
1: Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: ready?
1: Ready!
0: Okay.
2: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
3: 97,8
2: στο ίντερνετ
3: metropavlafm.gr.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες.
3: Μέτρο 97,8 Αλεξανδρούπολη.

όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: shake it to the max. Shake it to the max. Please just rewind, let me shake it to the max.
1: Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Μέτρο 97,8. Μέτρο 97,8.

0: Ready?
1: Ready!
0: Okay.
2: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
3: 97,8
2: στο ίντερνετ
3: metropavlafm.gr.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
3: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Μέτρο 97,8 γράφει. Και το αντιγράφουν.

οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το.